0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και σήμερα ο καιρός θα είναι έφριος. Η θερμοκρασία περίπου 25 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά 3 με 5 μποφόρ το αεράκι που θα κάνει τη ζέστη πιο υποφερτή. Θα πάρουμε μια ανάσα και όχι αυτό το χάλι το χθεσινό που καήκαμε στον Καργαήλι. Το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Αύριο όμως Παρασκευή, μεταβολή του καιρού, θα βρέχει, θα έχει τοπικές καταιγίδες, ενώ η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί του Κελσίου.
2: Συναδέλφισσα Αθηνά Αφαλίδου, θα συμφωνήσουμε ότι λιβακωθήκαμε.
1: Λιβακωθήκαμε, γαργαλιάσαμε, καψώσαμε.
0: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
2: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα, γράψτε τα.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Έχω αυτά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
1: Πες μου για τη μοναξιά σου, πες μου για την αδειά.

0: Σταθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου.
4: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω. Καταψύξτε με.
3: Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Κι όταν φτάσουμε στο μέλλον, αποψύξτε με.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

πόρνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή. Ήταν...

0: ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Revenge sex. Φαίνεται σαν μια εξαιρετική ιδέα σε στιγμές θυμού και απογοήτευσης. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι τύψεις
2: καθόλου
1: και ενοχές.
2: Καθόλου.
3: Άμα έχει πάει με άλλη, θα πάω με άλλον επιτόπου. Ο Φορτούνης βάζει το τραγούδι γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί.
4: Στο παρελθόν το έχουμε κάνει.
1: Να το κάνει
4: πολύ απλά και το περιγράφει σε ένα γεγονός.
1: Ναι, αφού σε έχει απατήσει και το έχει
4: μάθει.
1: Δεν πα να κάνει revenge sex, λοιπόν, τι λες.
4: Όχι, μαθαίνω την κουτσουκέλα και έρχομαι και του λέω ψύχραμος. Να σου πω, του λέω, θυμάσαι τότε που είχα πάει το σκυλογιαλούσιμο, ναι. Όταν γυρίσαμε το μύρισες, ήταν λουσμένος.
1: Θυμάσαι τότε που είχα πάει με το φίλο μου τον Τάδε που ήθελε
4: στα εξωτερικά ιατρία. Είχαμε πάει σε έκτακτα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ο πατής. Έλα, ήρθε η αρμύρα. Το νιώθω το Αιγαίος.
7: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου. Να πάμε για την τάξη.
6: Χαμός. Έλα. Τον αέρα σου να αλλάξω.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.
12: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε

0: στην άκρη χάθη.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήκρια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβερή.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σε είπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Παίζει ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Φεράρι εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτή την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και

0: στις 4 στο Antenna Plus. Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
2: Τα βανόταπλα.
3: Καήμενε τα.
1: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόιλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

ψάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν λέει όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
3: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρέμο σάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Silk Οκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτή την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
20: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Καλημέρα, αγαπημένη μας. Ακόμη δεν έχει δείξει.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
1: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
2: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
3: Στα νησιά τι θα πει Αθήνα το χειμώνα.
0: Η μουριά που το άφηνε όλο το χρόνο θα είναι άλλο τώρα εκεί πέρα.
3: Τι έγινε κατά από τη μουριά, ποιος έχει βάλει εκεί το υβριδικό.
0: Λοιπόν, σήμερα παιδιά έχουμε πολύ ωραία διάθεση γιατί είναι Παρασκευουλίτσα και γιατί έχουμε περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα μαζί σας υπέροχη. Αυτό το τρίωρο όμως που έρχεται έχει πολλά πράγματα. Βγήκαν και οι βάσεις οι τελικές, θα πήγαν να περάσουν εκεί που θέλουν.
3: Ναι.
0: Θα πούμε λίγες λεπτομέρειες μετά. Ελπίζουμε να περάσουν εκεί που θέλανε. Αλλά και πάλι, αν όχι.
3: Αν όχι, εδώ είμαστε. Κανείς δεν χάνεται, παιδιά.
0: Άντε καλέ, έχουμε και δεύτερες ευκαιρίες. Και όσες θέλουμε.
3: Και όσες θέλουμε. Γεροί να είμαστε.
0: Τι έχει το μενού.
3: Το μενού σήμερα έχει ένα πρωινό σόου γεμάτο γέλια και χαρές. Δίνουμε σήμερα την ταξιδάρα στη Σαντορίνη.
0: Βεβαίως.
3: Για 6 άτομα τη βίλα, την υπέροχη, τη βίλα Αντζέλικα.
0: Το διαγωνισμό που έτρεχε δηλαδή όλο το προηγούμενο μήνα το ένα να πάμε στο νησί.
3: Ακριβώς. Σήμερα βγαίνει ο νικητής, οπότε θέλουμε να είστε συντονισμένοι γιατί θα γίνει η κλήρωση εδώ live στο Πάμε Πρωινό όσοι έχετε πάρει
0: και
3: συμμετοχή.
0: Και μιας και ξεκινήσαμε τραγουδιστικά,
3: ναι,
0: για να δούμε λίγο τώρα και ένα ακόμη τραγούδι εδώ πέρα που θέλω να ακούσουμε. Ναι. Πάμε σε ένα πανηγύρι. Νατάσα.
3: Α, δεν είναι πανηγύρι αυτό. Αυτό είναι Νατάσα Μποφίλιο. Συναυλία.
0: Σε μια συναυλία.
3: Ναι.
0: Δουέτο.
3: Πολύ ωραίος.
0: Δεν είναι λίγο βυζαντινό.
3: Ναι,
0: είναι ιερέας ο κύριος.
3: Άντε.
0: Είναι πάντερ διμένος. Τα άμφια του. Κατέβηκε η Νατάσα κάτω και λέει ορίστε. Της έκανε αυτός ένα χειροφίλμα και αυτή του έκανε high five. Και τελείως. Και
3: άρα του δώσε το μικρόφωνο να τραγουδήσει.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Ωραία στιγμή.
0: Πάρα
3: και ωραίο
0: πολύ
3: το μήνυμα. Έχει καρδιά που να πάντα το αμψηλώνει. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να ψηλώσει για να σταματήσει.
0: Ότι τον έχεις καταλάβει εσύ τώρα αυτό το στίχο, 7 και 2 πρώτα λεπτά.
3: Δεν τον κατάλαβα τώρα, τον έχω καταλάβει από τότε που τον
0: άκουσα. Η καρδιά πονάει, τι ψηλώνει.
3: Ότι περνάς πάρα πολύ πόνο μέχρι η καρδιά σου να φτάσει στο σημείο να γίνει ψηλή και περήφανη. Και τίποτα να μην τη φτάνει.
0: Δεν το κατάλαβα.
3: Καλά, θα σου το εξηγήσω μόλις ακούσουμε την κάτω του φορτηγό τώρα.

0: Σας βλέπουμε εκεί πέρα τώρα. Δηλαδή, όλη η Αθήνα είναι άδεια στους χάρτες της κίνησης και εσείς είστε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν τα βαπόρια.
1: Με το καπελάκι σας, με το γυαλάκι του ηλίου σας, με το καφεδίνι στο χέρι. Και τη βαλιτσούλα, η βαλιτσούλα στο βότσαλο.
0: Πάμε πρωινό Παρασκευής, 24 Ιουλίου, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδο και Μπέτι Μαγκύρα. Για να δούμε τι γίνεται στα viral news.
2: No news, good news.
1: Είμαι πολύ περίεργη να δω.
0: Τι να δεις τώρα. Τι? Λοιπόν, υπάρξει ένα βίντεο, έχει υπάρξει ένα βίντεο ντοκουμέντο που βγαίνει ο Αιγύπτιος, ο φερόμενος ως δολοφόνος του ποινικολόγου, από το γραφείο του Γεωργίου, μετά τη δολοφονία, κρατάει... Φοράει ένα κόκκινο και κρατάει ένα λάπτοπ το οποίο φαίνεται ότι είναι του ποινικολόγου στα χέρια και προχωράει, περνάει τον δρόμο του απέναντι και φεύγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει από την κάμερα ασφαλείας. Βέβαια, εδώ φαίνεται και γράφουν και στα σχόλια οι άνθρωποι ότι είναι μέρα μεσημέρι, δεν είναι βράδυ. Έχει υποθεί ποτέ, έχει συμβεί οτιδήποτε, δεν το θυμάμαι αυτό. Παρ' όλα αυτά, το βίντεο είναι μέρα.
1: Ναι, ότι έγινε 3 η ώρα το πρωί.
0: Εδώ όμως είναι μέρα αντάλλα ήλιος. Μπορεί να γίνει άλλη φορά.
1: Αυτά θα τα ερευνήσουμε.
0: Μπορεί να είναι από άλλη στιγμή. Πρέπει. Ωραία. Βγήκαν οι βάσεις όπως είπαμε τώρα στα υπόλοιπα. Ωραία. Κινήθηκαν με ανωδική πορεία οι πολυτεχνικές σχολές.
1: Ναι.
0: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Και τμήμα τοπογράφων μηχανικών αυξήθηκαν περίπου 1.100 μόρια, που δεν είναι και λίγα.
1: Τι λες.
0: Όπως, ενώ το τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών σημείωσε άνοδο και αυτό 1.000 μορίων. Το τρίτο επιστημονικό πεδίο, η Ιατρική Αθηνών, τσίπησε 125 μόρια και άλλα δηλαδή. Η Νομική Αθηνών παρέμεινε όπως ήταν και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Όπα, τα κλείσα όλα. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, τι έγινε. Μεταβολές ήταν επίσης περιορισμένες, εντάξει. Okay, είπαμε, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε, όχι καλή επιτυχία, να περάσουν εκεί που ήθελε ο καθένας. Βρέθηκε λοιπόν το κινητό, Αθηνά μου, της αγνοούμενης Κινέζας που δεν έχει βρεθεί, στο κέντρο της Αθήνας, της U-Tink. Που αγνοείται από τα τέλη Μαΐου και βρέθηκε το κινητό της.
1: Πού βρέθηκε το κινητό
0: της? Το ενεργοποίησε ένας άνδρας από την Αλβανία, 3 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Διαπιστώθηκε αυτός ο άνδρας, έβαλε κάρτα στο κινητό με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα. Okay. Ο Αλβανός εντοπίστηκε μετά και ανέφερε ότι το έδωσε ένας Βούλγαρος, ο οποίος το είχε βρει στο δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και τον βρήκαν τον Βούλγαρο που επέδειξε ο Αλβανός που είχε το κινητό όταν το άνοιξε και υπέδειξε το σημείο που βρέθηκε η συσκευή. Έτσι. Και τώρα έχουν πάρει τη συσκευή οι αστυνομικοί και την εξετάζουν.
1: Που να πούμε ότι είναι και πολύ πιθανό να βρέθηκε στο δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Και πέσει τη κοπέλα στο.
0: Απλά αυτό είναι το ιστορικό τη εξέλιξη. Ωραία.
1: Τι
0: για να δούμε παρακάτω.
1: Να είναι κάπου καλά η κοπέλα.
0: Τι
1: και
0: να πω. Πολύ καιρό όμω από τέλη Μαΐου.
1: Από τέλη Μαΐου, ναι.
0: Περίεργα πράγματα. Τώρα, θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι άντε επιτέλους μπαίνει μετρό, μπαίνει air condition και στις παλιές.
1: Το λέγαμε, ναι, είπες βέβαια και θα κοστίσει 100 τόσο εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι
1: να, ναι.
0: Λοιπόν, λιώσιμο στο μετρό για άλλα 3 καλοκαίρια. Στον αέρο διαγωνισμό για τον κλιματισμό. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο, ρε παιδί μου.
1: Δεν το πήρε κάποιος δηλαδή.
0: Όχι.
1: Δεν το πήρε. Γιατί αυτά τα έργα συνήθως γίνεται.
0: 3 καλοκαίρια ακόμα θα χρειαστούν να κάνουν υπομονή οι χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις γραμμές 2 και 3 το μετρό. Καθώς παρά την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανακατασκευή ορισμένων εκ των παλαιότερων που εξακολουθούν να κυκλοφορούν χωρίς κλιματισμό, ο πρώτος ανακοινισμένος δεν αναμένεται να παραδοθεί πριν το 2028. Τζάμπα χαρήκαμε χθες.
1: Αργούνε δηλαδή να μπουνε. Μάλιστα.
0: Αχ, γελάμε για να
1: έχω
0: μην κλαίμε.
1: Αυτό ήταν μυστηράκι εδώ.
0: Αυτό ήταν μυστηράκι. Αυτό ήταν μυστηράκι. Βγάλτο.
1: Να
0: σου πω, είναι αυτοφορτιζόμενο.
1: Είναι, ναι, με καλώδιο.
0: Α, ωραία, ωραία. Μια χαρά.
1: Και εδώ πέρα, να. Έλα να δροσιστούμε.
0: Τι να δροσιστούμε, ο άνθρωπος στο θερμαϊκό δροσίστηκε. Γυμνός, ντυμένος τζόκερ στο πρόσωπο βαμμένος και βούτυξε μέσα.
1: Δεν χρειαζόταν να βαφτεί τζόκερ, θα βγει τζόκερ ούτως ή άλλως από εκεί. Γιατί το έκανε το μακιγιάζ.

0: ωραίο τραγούδι. Ξυπνήσαμε, εντάξει Γιώργο Μαζονάκη. Σε έχω επιθυμήσει στο ρυθμό 949.
1: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις τι έχω επιθυμήσει εγώ?
0: Τι, ανθρώπους να μας στέλνουν μηνύματα.
1: Βέβαια, τις καλημέρες για
0: σήμερα,
1: παιδιά.
0: Σήμερα έχουμε μπόλικα πράγματα.
1: Άντε, ξεκίνα, ωραία, να τα παίξουμε όλα.
0: Να διαλέξω random, δεν προλαβαίνουμε όλα.
1: Όχι, τόσα πολλά είναι ωραία.
2: Καλημέρα,
1: είναι πολλά. Καλημέρα.
2: Και η Βασιλική. Στη δουλειά.
0: Ναι.
2: Λίγο υπομονή, Δευτέρα, Τρίτη και από Τετάρτη άδεια.
1: Άντε, καλή άδεια.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Μας έστειλε και ο Θάνος που μας στέλνει τα ωραία. Ωραία. Αλλά είναι 44 δευτερόλεπτα. Θάνο.
1: Θάνο, πιο κοντά.
0: Έλα να κάνουμε εκπομπή.
3: Βασίλη μου και Αθηνέ μου.
0: Ο Βασίλης. Ένα
3: υπέροχο δροσερό Σαββατοκυριακό να έχουμε.
1: Βασίλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Που στέλνει με τα τραγούδια τα AI που φτιάχνει τα πολύ πολύ ωραία. Μετά τι έχουμε?
1: Έχει γίνει σε άλλους και με τα τραγούδια αυτά τα AI.
0: Τι?
1: Θα σας πω μετά.
4: Μαριάν, μας έχει στείλει το μήνυμα και η χαρά που μας έχει στείλει.
0: Α, και η χαρά. Για πάμε στη χαρά.
1: Έλα, βρε χαρά μου.
2: Ρε αγαπάκια. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Βασίλη. Να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή. Υπομονή μια εβδομάδα.
1: Καλά.
2: Εσείς, λίγο παραπάνω εμείς. Άντε, να περνάμε υπέροχα.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλω λίγο το Θάνο που είναι 44 δευτερόλεπτα χωρίς να ξέρω τι λέει. Το βάζω στο 2.
1: Καλημέρα, Θανούλη.
5: Αυτή ωραία δροσούλα που είναι αυτή. Επιτέλους, παιδιά, να πάρουμε λίγο ανάσα. Λοιπόν, Αθηνά, σου έχω ρωτήσει για τον καιρό. Θέλω να το πει σήμερα. Σαν να είσαι η Ντορία, μικρή ερευνήτρια. Δηλαδή, τύπου έτσι.
6: Ο καιρός σήμερα θα είναι ηλιοφάνεια, αλλά σε λίγο θα ξεκινήσουν βροχές το απόγευμα. Το κατάλαβες, Μπούτς?
7: Ναι, τώρα, το ξέρω ότι θα βρέξει αργότερα.
6: Μην ξεδελιάστε, πάτε μαζί σας το καμία ομπρέλα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Έγινε, εντάξει. Ό,τι πει ο Θάνος.
0: Εκπληκτικό.
1: Παραγγελιά στον καιρό και δεν θα την ακούσουμε.
0: Λοιπόν, υπέροχος. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Εμείς συζητάμε εδώ πέρα τα δικά μας πράγματα. Ωραία, και έχω τώρα μπροστά μου εδώ πέρα, Αθηνά μου, τώρα ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι πλέον στην Ιαπωνία σε διάφορες επαρχιακές πόλεις, όχι τόσο στο Τόκιο, αλλά προς την επαρχία. Είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα, καθώς οι ασιατικές μαύρες αρκούδες εκεί κάνουν όλο ένα και συχνότερα την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους, καλό αυτό.
1: Γιατί καλό, ρε παιδί μου? Για το είδος.
0: Για το είδος. Ναι. Δεν είπαμε να.
1: Ναι,
0: να
1: αλλά μην κατεβαίνουν στην πόλη.
0: Αλλά πλέον αυτά τα μεγάλα θηλαστικά εκεί αναζητούν τροφή και φτάνουν μέχρι και οικισμούς. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια, έχουν καταγραφεί και επιθέσεις, έτσι ξέρεις, με ανθρώπινα θύματα. Όχι απαραίτητα νεκρούς, αλλά τραυματισμούς. Και τρομάζουν.
1: Τώρα το συζητάς. Τώρα για σκέψου να πας στο σαλόνι και να μέσα αρκούδα.
0: Βέβαια. Και οπότε την ίδια στιγμή οι αρχές της Ιαπωνίας έχουν έτσι ενισχύσει τα μέτρα προστασίας και με τη συμμετοχή της αστυνομίας και του στρατού. Δηλαδή γίνονται στις αγροτικές περιοχές εκπαιδεύσεις κατοίκων.
1: Υπάρχουν
0: τρόποι που πώς να αντιμετωπίσουν επιθέσεις αρκούδων. Και σε αυτές τις εκπαιδεύσεις οι δημοτικοί αστυνομικοί, πέρα και για να γίνει πιο αληθοφανές όλο αυτό, ντύνονται αρκούδες. Δίνονται αρκούδες και εκεί που κάνεις την εκπαίδευση σου εμφανίζεται η αρκούδα και σε τρομάζει.
1: Ο αστυνομικός ντυμένος αρκούδα που κάνει το ρόλο σου. Ναι. Για να δεις πώς γίνεται. Πώς θα πράξεις, δηλαδή, στην πράξη.
0: Μπράβο.
1: Πάμε τώρα στην πράξη. Αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ντύνομαι.
1: Έρχομαι να σου φάω το φάι. Κοίτα, ωραίο, εφάνταστο. Μ' αρέσει.
0: Όχι, δεν είναι για πλάκα.
1: Όχι, κανονικά. Κάνει την αρκούδα, το κατάλαβα.
0: Ντύνονται αρκούδες για να εκπαιδεύσουν τους ντόπιους στο κοινί.
1: Ναι. Κοίτα, ο δικός μας κρατικός μηχανισμός θα μπορούσε να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή, να μας προετοιμάζει για διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβούν.
0: Σωστά.
1: Θα μπορούσε να ντυθεί, ας πούμε, λακκούβας με τεράστιο στο δρόμο. Και να κάνουμε ολόκληρο μηχανισμό από πίσω και πρόβα. Τι κάνει σε περίπτωση που πέφτει στα έγκατα της γης ξαφνικά?
0: Πραγματικά.
1: Γιατί μπορεί να συμβεί. Ή ξέρω εγώ, το οτιδήποτε άλλο που μπορεί να συμβεί σε έναν Έλληνα.
0: Πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Ναι. Κατάλαβες. Θα το ψάξω. Θα το ψάξω και θα επανέλθω. Με πρώτη.

0: παιδιά, να είστε καλά. Τι ωραία παρέα. Ορίστε, ξεκινήσαμε λίγο μουντρούχα, δηλαδή. Και έχουμε φτάσει. Τι διαβάζεις?
1: Εγώ τώρα, να ξέρεις, είμαι. Το βλέπεις το δάκρυ, είναι έτοιμο να κυλήσει.
0: Μην το διαβάσεις. Μην κλαίσεις.
1: Θα το διαβάσω γιατί περνάει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Διάβασε το, θέλω να σου πω ψυχρά.
1: Στο Viber του ρυθμού μας 949, η φίλη μας η Ελισάβετ μας έστειλε μόλις τώρα ένα μήνυμα και θα το διαβάσουμε στον αέρα. Αγαπητά μου παπάκια, γλυκιά καλημέρα. Σήμερα κλείνει για μένα μία από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχω κάνει εγώ, τουλάχιστον εκείνη της καθαριότητας δρόμων. Συνειδητοποίησα δυστυχώς πόσο αδιάφοροι και ασέβαστοι είμαστε σαν άνθρωποι, τόσο για το περιβάλλον που ζούμε, όσο και για την προσπάθεια των ανθρώπων σαν και εμένα να διατηρήσουμε μια πόλη καθαρή. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν η παρέα μου κάθε πρωί, όντας έξω στο δρόμο αξιμέρωτα και μου φτιάχνατε τη διάθεση με τα τόσα σας αστεία, σε φάση να γελάω μόνη μου στο δρόμο και να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε, γιατί κάθε χειμώνας είναι δύσκολος και απαιτητικός, και ασεβαστούμε λίγο παραπάνω το χώρο που ζούμε και τους ανθρώπους που τον φροντίζουν. Καλές διακοπές, σας αγαπάμε.
0: Τι γλυκιά.
1: Υπέροχη μου Ελισάβετ, σου ευχόμαστε κάθε καλό στα νέα σου ξεκινήματα, γιατί όταν μια δουλειά σταματάει, έρχεται κάποια άλλη, και όταν ένα κεφάλαιο κλείνει, ανοίγει κάποιο άλλο, να είναι ευλογημένο.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σου κρατούσαμε παρέα. Θα συνεχίσουμε να γελάμε και εσύ μαζί μας, και αν θέλεις, ό,τι θέλεις να μας θέλεις. Άμα δεν καταφέρνεις τώρα, γιατί έχεις άλλο ωράριο στην εργασία, δεν ξέρω, δεν μας λέει που πάει.
1: Ναι.
0: Θα το βάζεις στο soundist.gr και θα μας ακούς.
1: Ναι, εμείς εκεί θα είμαστε και δεσμευόμαστε ότι θα σου κρατάμε συντροφιά και το γέλιο δεν θα σταματήσει, ίσα-ίσα θα γίνεται ακόμα περισσότερο και περισσότερο να γελάμε. Σε ευχαριστούμε και για το μήνυμα και που μπήκε στον κόπο να το γράψεις.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα διάλειμμα.
1: Πάμε για ένα διάλειμμα, να σκουπίσω και τα μάτια που κλαίνε.
2: Καλά. Η ώρα είναι 7:30.
3: Στερέψαμε. Έλα, τα γνωστά, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Πάρ' το διάλειμμα, έλα.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με του Σάββατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store.

0: sophisticated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
1: Για τις πιο smart εκτόσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του ορπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
11: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949, επιστροφή στο στούντιο στις επιτυχιάρες μας Φορτούνη Σαφαλίδου, Μπέτι Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Και φυσικά και τα νέα προϊόντα Mr. Grand εδώ πέρα κάθε μέρα 3 ολόκληρες ώρες ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας του σπιτιού. Με εξαιρετική απόδοση και, και προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, έτσι. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκουμε περισσότερα σε λιγότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κίνηση και καιρό. Τι γίνεται στην Αθήνα?
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Το ντρόουν σηκώθηκε και ο πράκτορ Βουφού είναι εδώ για να σας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
13: Το ντρόουν ξανασηκώθηκε γιατί βλέπω ότι έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο κατέβασμα από το ποτάμι. Χθες ήμασταν χαλάρα, αλλά αυτή την ώρα εδώ, από πάνω προς το κάτω έχει μποτιλιάρισμα. Μάλλον κάπου πηγαίνουν.
16: Δηλαδή προς τα πού έχει?
13: Δηλαδή από τη Λυκόβρηση μέχρι την Ιερά Οδό, κατεβαίνοντας. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί παρακάτω το πρόβλημα. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά και γενικά από το Δέλτα Φαλήρου προς τα εκεί επίσης έχει κόκκινη ροή. Και από το Χαϊδάρι και το Σχιστό για να βγείτε στην Ελευσίνα. Είναι Παρασκευουλίτσα.
14: Και μια καιρό σήμερα.
13: Και μια και είναι η Παρασκευουλίτσα και ο Θάνος, ο φίλος μας, ο Κρατής, έστειλε μήνυμα πριν λίγο. Και μας ζήτησε η Αθηνά να κάνει τον καιρό σήμερα, να πει τον καιρό ως τώρα η εξερευνήτρια. Ορίστε.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν για ό,τι ζητάνε οι ακροατές μας.

0: εισαγωγή.
1: Γεια σας φίλοι! Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια. Και σήμερα θα εξερευνήσουμε μαζί τον καιρό στην Αττική. Έχω το σακίδιό μου και τα έχω βάλει όλα μέσα. Μπούτς, τι πρέπει να πουν οι φίλοι μας?
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Σακίδιο! Πρέπει να φωνάξουν όλοι μαζί τη λέξη σακίδιο.
3: Σακίδιο!
1: Ανοίγω λοιπόν το σακίδιό μου που το έχω στην πλάτη για να δω το τι θα γίνει με τον καιρό σήμερα στην Αττική. Βλέπω ηλιοφάνεια, αλλά τι είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου?
2: Σύννεφο.
1: Πιο δυνατά!
2: Σύννεφο.
1: Είναι ένα μαύρο σύννεφο. Φύγε σύννεφο, φύγε σύννεφο, φωνάχτε όλοι μαζί. Φύγε σύννεφο. Αττικής, μετά το μεσημέρι τοπικές μπόρες και πιθανόν καταιγίδες.
2: Εντάξει. Εγώ αποχωρώ γιατί αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχω προλάβει.
1: Λοιπόν, το Μπούτς πρέπει να το κάνεις λίγο καλύτερα.

0: Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου, στο ρυθμό 949. Καλημέρα. Έχει πάει παρατέταρτο και μετά την τώρα την εξερευνήτρια, ο Βασίλης και η Αθηνά, σήμερα λέμε να συζητήσουμε ένα καλοκαιρινό θέμα ημέρας. Για να δούμε.
1: Πήρατε την άδειά σας, θα πάρετε την άδειά σας, περιμένετε την άδειά σας να έρθει, μετράτε μέρες, πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν θέλουμε να φανταστείτε ένα τίτλο τραγουδιού εάν η άδειά σας ήταν τραγούδι. Εάν η άδειά σου λοιπόν ήταν τραγούδι, ποιο τίτλο τραγουδιού θα είχε? Εγώ έχω σκεφτεί. Για την άδειά μου, το Αλληλούια της Φουρέιρα.
0: Πραγματικά.
1: Την περιμένω πως και όταν έρθει πρώτα Θεός θα τραγουδήσω το Αλληλούια.
0: Αλληλούια,
1: οπωσδήποτε.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Εγώ, ένα από τα αγαπημένα μου, το My Secret Combination, γιατί είναι ένας συνδυασμός πολύ μυστικός.
1: Το τι θα κάνεις την άδεια.
0: Και με ποιον. Βάζω μυστήριο.
1: Βάζεις.
0: Να πω κι εγώ κάτι, αλλά ωραίο, ταιριάζει στο Secret Combination.
1: Ναι. Και είναι και χορευτικό που θα μπορείς να το χορέψεις την άδειά σου αυτό άνετα. Ωραία, σκεφτείτε κι εσείς ποιος τίτλος τραγουδιού, αν η άδειά σου ήταν τραγούδι, θα ήταν, τι τίτλο τραγουδιού θα είχε. Στείλτε το στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού. Όχι τίποτα άλλο, να γελάσουμε λίγο,
0: ναι,
1: αδελφέ,
0: ρε,
1: μέχρι
0: μου,
1: να έρθει.
0: Θα μπορούσε να είναι και το επιτέλους.
1: Ναι. Να γλυκάνουμε την προσμονή, επιτέλους. Και αυτό ταιριάζει.
0: Θεοδωρίδου Γαρμπή.
1: Βάλτε φαντασία.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του ρυθμού με το αν η άδειά σας που έρχεται ή που πήρατε ήδη και τελείωσε, αναλόγως σε ποιο mood είστε, ήταν τίτλος τραγουδιού, ποιο θα ήταν αυτό.
2: Νοοτροπία, read a book, πάμε πρωινό, yo!
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

εντάξει, τόσο νωρίς πια.

0: χωρίς ζέσταμα, έφωνη.
1: Και χωρίς ζέσταμα.
2: Και εγώ δεν περιμένω να τελειώσει το τραγούδι.
1: Καλημέρα και εσύ. Και η Αφαλίδο, όπα, πάμε.
2: Μου άρεσε.
1: Είναι
0: τραγουδάρα είναι αυτό, ρε.
2: Τραγουδάρα.
0: Και έρχεται και βροχάρα.
2: Ναι, έρχεται βροχή.
0: Τι ωραία που δρόσησε χθες βράδυ. Που κοιμηθήκαμε χωρίς air condition. Ανοίξαμε τις πόρτες. Μπήκε το υδροσιά από το βουνό. Εσείς γιατί?
1: Εμείς το air condition το έχουμε παραμάσχαλα.
2: Εμείς αν ανοίξουμε τις πόρτες θα μπει όλη η γαλατσία.
1: Αν ανοίξουμε τις πόρτες θα κάτι κακό θα συμβεί. Θα πούν τα πνεύματα. Θα μας φάνε.
2: Ποια πνεύματα, αγάπη μου, πάμε πάνω στο λεωφόρο. Δηλαδή μιλάει ο γείτονας απέναντι και ακούει τι λέει.
1: Εμείς είμαστε χαλαρά εκεί πέρα από θόρυβο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και εμείς τα κολλήματά μας. Τι θέλετε τώρα?
2: Θα ανοίξεις το παράθυρο στο πετράλαιο.
0: Γιατί ξύνει, εσύ γιατί ξύνει.
2: Γιατί θα ξυπνήσει και θα σου πει τι μας φέραμε εδώ.
0: Για να ξύνει και για σε φέραμε.
1: Όχι, ρε, δεν είναι τόσο.
2: Είσαι καλά, άνθρωπε μου.
1: Πώς θα μπει καλεμένε μόσκαλα? Δεν είμαστε, είμαστε ψηλά.
2: Πηδάνε. Εγώ παλιά έλεγε γεια μου, κλειδώστε γιατί πηδάνε. Τώρα κάνουν ακροβατικά οι κλέψει.
1: Μπέτη, ξεκουράστηκε.
0: Εντάξει, μέχρι το απόγευμα είχα δουλειά. Αλλά μετά ξεκουράστηκα. Τελείωσα και την αγαπημένη μου σειρά και τώρα πάει και αυτή.
1: Πάει και αυτό.
2: Ήταν ωραίο, ήταν αυτό που περίμενες.
0: Και καλύτερο. Και ξεκινάει τώρα δεύτερος κύκλος, αλλά πότε δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό δεν βλέπω σειρές με ένα κύκλο.
1: Θα κατεβάσω και αυτή την πλατφόρμα.
2: Περιμένω τουλάχιστον πέντε να βγουν.
1: Θα κάνω εγγραφή και αυτή σε αυτή την πλατφόρμα που λέει Πέτη τώρα, γιατί είναι εκεί η σειρά. Τι να κάνω?
2: Μόνο για ένα μισό μισθό σου φεύγει στις πλατφόρμες που έχει το σπίτι.
1: Πλάκα, πλάκα, παιδιά, μα μπείτε να δείτε σε ποιες. Κάτσε αυτό. Σε ποιες εφαρμογές γενικότερα έχουμε μόνιμη εγγραφή. Και μπαίνει χρέωση χωρίς να το καταλάβουμε. Μάνι είναι 100 ευρώ το μήνα. Τι από χώρο στο κινητό, τι μία πλατφόρμα. Το Spotify, όλα αυτά είναι 100 ευρώ τουλάχιστον. Δεν το παίρνεις χαμπάρι με τις
0: εγγραφές. Δεν το παίρνεις γιατί λες, έλα μωρέ 9 ευρώ το ένα, έλα μωρέ 10 ευρώ το άλλο.
2: Μα για μία σειρά θα ανοίξει πλατφόρμα.
1: Αλλά για αυτή τη σειρά αξίζει που είπε η Μπέτη τώρα.
0: Ένας κύκλος είναι σαν το γνωστό πολυκατάστημα αυτό στο αεροδρόμιο που πας και παίρνεις να πάρεις κάτι και τελικά παίρνεις ή πας για βόλτα και παίρνεις κατολοίδια μικρά 2 ευρώ, 3 ευρώ, 6 ευρώ και φτάνεις στο ταμείο και σου λέει 150. Κρυσέλα ρε φίλε, τι πήρα. Καλά, εσύ άστο, εσύ είσαι εκτός συναγωνισμού. Δεν σε πιάνει κανένας. Εσύ αν δεν ψωνίσεις θα αρρωστήσεις. Έχεις θέμα, πρέπει να πας σε κέντρο αποκατάστασης. Όχι αποκατάσταση, συγγνώμη, από τοξίνωσης και λέω αποκατάσταση. Πρέπει να πας σε κέντρο αποτοξίνωσης, shopping τέτοιο.
2: Έχω θέμα.
0: Addict, είσαι shopping addict.
2: Να μου πάρουν τις κάρτες.
0: Ναι.
2: Θα μου πάρουν και το πορτοφόλι μου, θα μου δίνουν 10 ευρώ την ημέρα.
1: Υπάρχουν αυτά τα dopamine sites που λέγονται, που παίρνεις και κάνεις προσομοίωση αγορών.
0: Δεν δούλεψε. Θα βρεις στην άκρη, θα πας έναν άλλον εκεί που θα πηγαίνει και αυτός για αποτοξίνωση από το shopping. Θα πεις, εσύ, να σου δώσω ένα τέτοιο,
2: να
0: παραγγείλουμε.
2: Και μπρελόκ να πάρουμε, έτσι κάτι για να...
0: Γιατί δεν μπαίνεις να γεμίζεις τα καλάθια χωρίς να αγοράζεις?
2: Το έχω κάνει και αυτό. Αλλά κάποιες φορές αγοράζω.
0: Θες να πάρεις και κάτι, ναι. Γιατί δεν πρέπει να γεμίζεις όλο καλάθια.
2: Πρέπει να χτυπήσεις και το κούριο την πόρτα.
1: Είσαι υπεύθυνη.
0: Είμαι.

0: Λοιπόν, πρώτα ο παπαγάλος και μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma, λοιπόν, Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από την νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα. Και σπρέι οπωσδήποτε, γιατί απλώνεται πολύ πιο εύκολα.
1: Βεβαίως.
0: Και μου αρέσει αυτό που είναι διάφανο και δεν είναι αυτή η ασπρίλα ή...
2: ναι,
0: που γίνονται σαν φαντάσματα τα παιδάκια. Τα φαντασματάκια.
2: Όντως που είναι πίχτρα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε να πιούμε και μια γουλιά καφέ να ανοίξει το μάτι μας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμπ και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάββατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην πλατεία νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω...
4: Ούτε. Η ώρα στον ελληνικό είναι 8. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
11: Πλυντήριο αυτοκινήτων
10: Αφιβόκλη.
11: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
10: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
11: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
10: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
1: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610-26574. Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
12: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
12: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
13: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
14: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
14: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
17: Έχω ηρεμήσει.
18: Έχω ηρεμήσει. Έχω βρει τον εαυτό μου.
19: Για να δούμε.
0: Μπορώ να την κάνω και τα εξές.
17: Ναι, όλες.
0: Ένα λάξ να παθαίνετε.
19: Να δούμε τις προβλέψεις τώρα, πόσο μέσα θα πέσουμε.
0: Κάτσε πρώτα όλα στη φόρα και μετά. Στη φόρα να ακούσουμε κανένα κοντζομπολιό, να χαλαρώσουμε. Να χαλαρώσουμε εσύ.
19: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κακοκαιρία.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Ασυκτήρι, να μην πω τίποτα.
21: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Ήρθε η ώρα αυτή που όλοι περιμέναμε για το Όλα στη Φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη Φόρα.
1: Όλα.
3: Όλα ήρθε η ώρα να τα μάθετε και αναστάτωσε.
0: Εδώ στα κούκλα μου, δώστα.
3: Άπαντες και όλο το τίκιο.
0: Ποιος?
3: Και όλη... Πα, Ιωάννα Τούνη.
0: Τι έκανε πάλι.
2: Χαμός.
3: Ανέβασε ένα βίντεο, παιδί μου, που ναι. είναι ακίνητη μέσα ναι. σε ένα από τα καινούργια της σπίτια που φτιάχνει και τα δείχνει στον κόσμο.
2: Και,
3: και γράφει επάνω στα αγγλικά: εάν το να είσαι κουκλάρα επιτυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, ναι, arrest me, να με συλλάβετε.
2: Και αυτό trend είναι ή το έβγαλε αυτή αυτό το...
0: Μήπως είναι και ένα trend.
3: Μπορεί να είναι trend ότι arrest me εάν το να χαλάω τα λεφτά μου είναι τέτοιο.
0: Ένα είναι σίγουρο. Η κοπέλα αυτή. Αρέσει, της αρέσει να προκαλεί.
3: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, δεν χρειαζόταν η αλήθεια να το κάνει αυτό. Τι χρειαζόταν, έχει
3: τη γλωσσοφαγιά και το μάτι δεν τα φοβάται, ήθελα να ξέρω.
0: Μα πάει κόντρα σε αυτό. Δεν δίνει. Πάει κόντρα σε αυτό.
2: Το θέλει, το προκαλεί.
0: Δηλαδή, γουστάρει, θέλει να προκαλεί. Γιατί αυτό τώρα είναι ξεκάθαρα.
2: Πρόκληση, 100%. Πρόκληση.
0: Γιατί και ένας σας την είπε και 10 να την είπανε, δεν τα ανεβάζει στο TikTok αυτό. Γιατί είναι όντως σαν να προκαλεί. Δηλαδή, να την κράξουν, ναι. να τη πούνε Βασίλισσα του Ριαλιστή. Γιατί είναι. Αυτά που λέει είναι όμορφη. Κουκλάρα.
3: Καλά, από κάτω γίνεται.
2: Καλά, ναι,
0: εννοείται ότι θα γίνεται.
2: Είναι σαν να τους λέει γράψτε τώρα.
0: Μπορεί να έχει εθιστεί και αυτή στα σχόλια.
3: Λες να το έχει πάρει.
2: Ανεβάστε τον αλγόριθμό μου, μπορεί να λέει.
3: Στα κακεντρεχή σχόλια, να έχει εθισμό.
2: Στα σχόλια γενικότερα.
0: Ναι, στα σχόλια. Σου λέει με κράζεις, με θαυμάζεις.
3: Α, το βλέπεις έτσι.
2: Ναι.
0: Λέω, δεν ξέρω.
2: Φαντάζομαι, γιατί είναι
0: γιατί και εμένα μου κάνει. Απ' τη μια, δηλαδή είναι μια κοπέλα που.
2: Έξυπνη φαίνεται.
0: Έξυπνη,
2: είναι.
0: Πολύ. Που αντιτίθεται στα κατεστημένα, που χώνει, που μιλάει, που βγαίνει, που κάνει.
2: Και απ' την άλλη αυτό.
0: Και απ' την άλλη, όταν ας πούμε είναι όλα ήσυχα, βγαίνει και κάνει αυτό.
2: Τεχνητή ένταση.
0: Δεν λέω μόνο, δηλαδή, να βγεις να απαντήσεις, εγώ μαζί της είμαι. Να κράξεις αφού σε κράζουνε, αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό γιατί να το κάνεις, ας πούμε.
3: Ναι, αν δεν θέλεις να σου γράφουν από κάτω κακίες. Γιατί κάποιος θα βρεθεί κάτι να σου πει, ρε παιδί.
0: Γιατί
3: μου,
0: το ότι είσαι κουκλάρα είναι. Δεν χρειάζεται είναι, να φαίνεται. Το ότι είσαι Βασίλισσα του Real Estate, γιατί πρέπει να προηγείς να το φωνάξεις.
3: Ναι.
0: Άρα ή κάτι της είπανε και τσατίστηκε και το έκανε πάνω στα νεύρα της.
2: Κακό αυτό, μα το έκανε γι' αυτό.
0: Ναι, ή γουστάρει.
3: Ίσως είναι, ρε παιδί μου, και ζητούμενο από μια influencer να κάνει και τέτοιες δηλώσεις έτσι ώστε να προκαλεί όσον αφορά τα χρήματα. Γιατί και η Σιντερέλα ναι. από τη μεριά της, όπου σταθεί και όπου βρεθεί και σε κάθε συνέντευξη που δίνει. Να ας πούμε τώρα έδωσε ένα vidcast.
2: Ναι.
3: Προκάλεσε, ρε παιδί μου, σχόλια. Να, ας ακούσουμε.
4: 800 ευρώ μου είχαν πει.
3: 800.
0: Γιατί πράγμα.
4: Και ουσιαστικά μπορεί να ήταν Σάββατο το γύρισμα. Αλλά επειδή έπρεπε να κάνεις πρόβες. Να. Και λέω συγγνώμη.
2: Λίγα.
0: Για σύρια.
4: Θα αφήσω εγώ όλες τις δουλειές μου, τα γυρίσματά μου.
3: Το επεισόδιο 800 ευρώ.
4: Να πρέπει να βρω κάποια κοπέλα να μου προσέχει το παιδί, δηλαδή έξτρα. Για να παίρνω 800 ευρώ το επεισόδιο.
3: Άστο.
4: Που μπορεί να ακούγεται στον κόσμο.
3: Κοίτα, ακούγεται, ναι.
4: Κάτω,
3: είναι ο μισός ότι... ο βασικός.
2: Στον κόσμο κάτω. Ακούγεται, περίμενε λίγο.
4: Και έχεις δίκιο,
2: κόσμο κάτω,
4: το ξέρω. Ναι.
2: Ακούγεται στον κόσμο
4: αλλά
2: κάτω.
4: Αλλά τα νούμερα που παίζουν στην τηλεόραση
3: κάτω,
4: είναι...
3: Από κάτω μου είναι ο
4: κόσμος.
2: Θέλω από τον κάτω κόσμο. Αυτό, αυτό, το ίδιο λέει τώρα.
3: Ακούγεται στον κόσμο κάτω. Γιατί ναι. ο κόσμος είναι από κάτω. Εγώ κοιτάξτε, είμαι πάνω.
2: Αν είσαι αφιψηλού κάποιος, κατάλαβες.
0: Αθώο θα το χαρακτηρίσω. Κατάλαβες τι εννοώ με ποιαν έννοια το λέω. Ότι δεν σκέφτεται αυτό που λέει.
3: Ναι.
0: Ότι δεν το σκέφτεται γιατί γι' αυτό και το είπε ότι στον κόσμο θα φανεί περίεργο.
3: Άρα το σκέφτεται αυτό που
0: ναι.
3: λέει.
0: Ναι. Άρα γιατί μας το λες.
2: Στα Γιάννα λέμε ότι έχουν τέρμα και ψοφάνε.
3: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα, τι να πρωτοσυζητήσουμε, ρε παιδί.
0: Αυτή προφανώς μέσω του Instagram της, δεν ξέρω τι έχετε, βγάζει πιο πολλά λεφτά με τοποθετήσεις εμπορικές. Ωραία, πες, δεν θέλω να το κάνω.
2: Ωραία, είχε λάθος τοποθέτηση. Λέει για
3: μπορείς
2: τον κόσμο
3: να πεις,
2: κάτω. Λέει για
3: το
2: 800 ευρώ.
3: Κάνω.
2: 800, συγγνώμη, 840 πόσο είναι, έχει πάει 920
3: ο τώρα. Ο μισθός είναι 800 κάτι, ο βασικός.
2: Ναι, ο βασικός.
3: Δηλαδή, άνθρωπο δηλαδή, το παίρνει το μήνα.
2: Για να το κάνει. Ναι.
3: Κάθε μέρα.
0: Κάθε
3: δηλαδή
0: μέρα.
3: Το μήνα του παίρνει τόσα χρήματα. Κοίταξε, από τη στιγμή εγώ θα πω που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν από τη Modern Cinderella να παίξει σε σεριάλ.
2: Αυτό δεν το σχολιάσαμε.
3: Αυτό δηλαδή.
2: Αυτό δεν το σκεφτήκαμε, ναι.
3: Γιατί
0: μπορεί
3: έχω
0: να
3: δει πολλά.
0: Τέτοια, όμως,
2: μπορεί να θέλανε μια influencer, ναι.
0: Μια influencer.
3: Να θέλανε μια influencer.
0: Μια αθώα. Σαντιά.
3: Άμα θέλει influencer, πλήρωνε, γιατί τα 800 ευρώ είναι λίγα το επεισόδιο.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Οπότε πάμε τώρα σε ένα κορίτσι που έβγαλα ένα παράπονο, ρε παιδί μου.
0: Τι παράπονο?
3: Γιατί εκεί που πήγε για μπάνιο και κάτσε στο beach bar, εικόνη μεταξά.
0: Ναι.
3: Άκου να δει τι έγινε τώρα.
5: Λοιπόν, είμαι σε μία παραλία.
2: Ναι.
5: Και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI.
3: Ναι.
5: Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια.
3: Ναι.
5: Να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι.
2: Λοιπόν,
3: κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
2: Για σοβαρευτείτε λίγο. Για σοβαρευτείτε λίγο τώρα.
3: Και αυτή από το δικό της μετερίζει.
2: Έλα λίγο. Αυτά είναι εδώ, εδώ.
3: Έχει.
2: Παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ είχε βγει η τραγούδι της χρονιάς στο Spotify, μου το έπαιζε μια χρονιά συνέχεια.
3: Γιατί εσύ είχες το πράγμα.
2: Και στο τέλος που βγάζει τα αποτελέσματα, πρώτη καλλιτέχνη, τα τεκιώνει μεταξύ σαν τον Καρχαρία.
3: Ο Φορτούνης το άκουγε 4 φορές την ημέρα.
2: Αλήθεια
3: τώρα. Σαν τον Καρχαρία. Τα πώς σε κοιτάει η Μπαγκύρα, σαν τον Καρχαρία σε κοιτάει.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο η εικόνη τώρα με τα AI γεμίσαν τα πιτσόπαρα.
3: Είναι ένα θέμα αυτό. Θα ήθελα την άποψή σας.
0: Περιμένετε.
2: Ναι.
3: Για τα AI τραγούδια.
0: Αυτό το AI που έπαιζε από πίσω είναι πιο ωραίο από αυτό που ακούω τώρα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι είναι και θέμα γούστου καμιά φορά.
2: Αυτό ισχύει.
0: Λοιπόν, δεύτερον, πηγαίνουν και κάνουν διασκευές τα AI, τραγούδια όπως το Αιγαίο, τη Βύση και τα λοιπά, ναι. Τα οποία είναι λίγο πιο lounge.
3: Ναι.
0: Τα έχουν έτοιμα, πατάνε ένα κουμπί και αφήνουν και παίζει μουσική σε ένα μπιτσόμπαρο. Δεν έχει πάντα DJ.
3: Ναι.
0: Εγώ αμφιβάλλω αν είχε DJ τώρα εδώ.
3: Είχε
2: DJ. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Δεν πρέπει να έχει πολύ εκπαιδευμένο αυτή για να καταλάβει ότι το τραγούδι που ακούς και επαναλαμβανόμενα είναι AI.
0: Αυτή είναι και η δουλειά τη.
2: Ωραία, γιατί είναι δύσκολο να το καταλάβει.
0: Εγώ, α πούμε, δεν σου είχα στείλει τις πρώτες ένα τραγούδι που μ' άρεσε και μου λες είναι AI.
2: Μπράβο. Ναι, και ναι, ναι, ναι. Λέω, δεν το ξέρω, εγώ το είχα διαβάσει. Δεν θα το είχα καταλάβει αλλιώς. Γι' αυτό το ήξερα.
0: Δεν καταλαβαίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ τώρα πια αρχίζω να το καταλαβαίνω από τις φωνές. Ότι
2: ναι,
0: είναι AI.
2: Ναι, ναι,
3: πάντως σου λέει, ρε παιδί μου, αν βγαίνουν με AI τραγούδια, οι καλλιτέχνες και όλοι οι τεχνικοί από πίσω και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργαζόμαστε για το τραγούδι.
0: Εγώ δεν λέω να παίζουμε συνέχεια AI.
3: Ναι.
0: Αλλά πώς ήταν η παλιά που έπαιρνε εσύ τη Μαρινέλα ένα τραγούδι και έκανε ένα remix και έπαιζε αυτό.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Μπορεί να μην ήταν AI, να το έχει κανένα DJ.
2: Ναι,
0: αλλά αντίστοιχο είναι και αυτό.
3: Εγώ λέω να κρατήσουμε ότι ο Φορτούνης είχε για νούμερο 1 στη λίστα του το
0: Καρχαρία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξεπεράσει κάτι άλλο.
2: AI και Βλακίε. Δέσπινα Βανδύ, ορίστε. We'll be right back.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, σήμερα το θέμα της ημέρας, τι ήτανε, Αθηνούλα μου?
1: Εάν η άδειά σου ήτανε τραγούδι, τι τίτλο θα είχε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι σκαρφιστήκατε. Η Άλλης μας γράφει, ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματά σου.
2: Ωραία. Του γενιά, ωραίο.
0: Ναι, ναι, του γενιά.
3: Ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματά σου.
1: Αχ, είχα καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι, μου αρέσει.
0: Ο Γιαννιάς βέβαια μήπως το λέει ότι μάσου να φύγεις.
1: Όχι, εισιτήρια έχω εγώ για τον έρωτά σου.
2: Καλοκαίρι εντάξει. Λέει και τέτοια.
1: Είναι καλοκαιρινό, ωραίο. Και αλήθεια λέω, γίτσες.
0: Γίτσες. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Σταύρου λέει μάσκες. Κάτι πιο μικρό από το τίποτα.
2: Μάλιστα. Μια σταλιά άδεια.
0: Ο Παύλος, καλημέρα. Η δική μου άδεια αντικατοπτρίζεται στο εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
1: Αχ, Χριστέ μου, τι ωραία, τι ωραία.
2: Αυτό είναι.
1: Εσύ. Σήκω να το χορέψουμε αυτό το μπλουζ.
0: Μπλουζ, για ωραία. Ποια το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε αυτό?
2: Εδώ λέει Πασχα... Α, όχι, περίμενε. Ζόρας.
3: Τόσο λίγο.
0: Ωραίο.
2: Τι είναι αυτό?
3: Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
0: Είναι αυτοί οι απαλοί, τους έλεγα εγώ. Που λέγανε τα αστέρια του ουρανού. Που τραγουδάγανε έτσι. Ήταν ένα κίνημα τότε.
2: Ναι.
0: Το έχει πει άνθρωπος που έκανε ταινίες τότε. Οι Γάλλοι τραγουδούσαν έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ μόδα.
1: Ναι.
0: Και άρχισαν και οι Έλληνες μετά να τραγουδάνε. Τα ιά, τα αστέρια του
2: ουρανού.
0: Απαλή, απαλή, έτσι τους λέω εγώ. Λοιπόν, η Αρετή λέει καλημέρα στην καθημερινή μας παρέα. Λοιπόν, για μένα η άδεια είναι τα τραγούδια θα ήταν του Τερζή. Ρώτησα τα μάτια μου. Και κυρίως η στοιχή ήρθες για να φύγεις πάλι.
1: Ήρθες για να φύγεις πάλι. Ωραίο.
0: Πω, πω, τι τραγουδάει.
3: Τι έχουν και πονάνε. Και μου πάνε ότι πέρασαν.
0: Γιατί λέει μετά ο στίχος.
1: Ήρθες
0: για να φύγεις πάλι.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, η Εύη, λίγο ακόμα και άλλο.
2: Okay.
0: Η Αμαλία, ήρθες ρουβά σήμερα, παιδιά. Βγαίνω σε άδεια. Γεια σου, ρε Αμαλία.
1: Έλα, Αμαλία, καλά να περάσεις, κορίτσι μου.
3: Ήρθες.
0: Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, λέει ο Λευτέρης.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για πάντα, Λευτέρη μου. Μπορεί να είναι για σένα. Εμείς εδώ με το τουφέκι περιμένουμε.
1: Πω, ωραίο τραγούδι μπήκε τώρα.
0: Ωχ, για σένα το βάλε ο Φορτούνης.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, έτσι.

0: Θα φύγουμε κι εμείς, δεν θα είμαστε για πάντα εδώ, μωρέ. Φεύγουμε τώρα για λίγο.
1: Μακριά.
0: Να πάμε. Έλα, ρε Φορτούνιο,
1: είναι μία.
2: Όχι, ηρεμία.
3: Άστερο να συνθέσει.
2: Καλά, ηρεμία.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, αλχρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα για να...
10: Η ώρα είναι 8:30.
11: Σιγά βρε Γιώργο. Σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
12: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
14: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
15: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
16: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
17: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
18: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
17: Ω, σώθηκες.
18: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
17: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
19: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
20: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
21: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
22: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
23: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
24: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
23: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
24: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
23: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
24: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
25: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
24: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντ.

0: Αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
1: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
0: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
1: Τηλέφωνο 22611 81380.
2: Πάρτι.
0: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
0: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
0: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Sonus Events.
0: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
0: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
0: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
0: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
4: Σούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε, έγινε καμία διαφορά στην κίνηση.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Ο Πράκτορ θα μας πει τώρα.
7: Κοίτα να δεις, έχει κίνηση περίεργος στο ποτάμι. Σήμερα, ενώ Παρασκευές είμαστε πιο χαλαρά, κατεβαίνοντας προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλαιο. Ναι. Και αν είστε στην παραλιακή και κινήσετε από το Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνι του Πειραιά, πάλι έχει πυκνή ροή. Αυτά τα δύο σημεία είναι υποτηλιαρισμένα. Τώρα, μάλλον ο κόσμος μπαίνει στα βαπόρια και λίγο το κέντρο είναι πυγμένο. Υπομονή είναι μόλις Παρασκευούλα.
8: Ο καιρός
7: σήμερα. Γι' αυτό η Ντόρα εξερευνήτρια επανέρχεται για τον καιρό μας.
9: Το σακίδιό μου και πρέπει τώρα όλοι μαζί να φωνάξετε σακίδιο!
10: Σακίδιο!
9: Θέλει πιο δυνατά!
10: Σακίδιο!
9: Τέλεια, Μπούτς! Ανοίγουμε το σακίδιό μας και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Έχει μια τεράστια ομπρέλα γιατί μετά τις 5 το απόγευμα θα αρχίσει να βρέχει παντού στην Αττική. Κυρίως στα βόρεια θα έχει αυξημένες καταιγίδες και τοπική βροχή, αλλά και στα... και στην Ανατολική Αττική. Ναι. Παλίνη, Γέρακα, Σπάτα, Παιανία και Ραφίνα θα γίνει χαμός.
10: Yes.
9: Θέλετε να πάρετε μαζί σας ομπρέλα?
11: Ναι.
9: Πάρα okay. Πολύ ωραία.
11: Πρέπει.
9: Μην κλέβεις κλέφτη την ομπρέλα. Πάμε να φωνάξουμε όλοι μαζί. Μην κλέβεις κλέφτη την ομπρέλα.
10: Μην κλέβεις κλέφτη την ομπρέλα.
9: Στου Φορτούνη το σπίτι στα Πετράλωνα υπάρχει περίπτωση να μην βρέξει για πάρα πολύ ώρα. Σίγουρα μεγάλη πιθανότητα για βροχή έχει σήμερα ο Διόνυσος, ο Άγιος Στέφανος, η Δροσιά, η Εκάλη, το Κρυονέρι και η Φυσιά και άλλα πολλά!
11: We did it!
9: We did it!
4: Όλα! 2-10-68-35-7-22. Όλα! Καλέστε για τη Μαντάμ Μπακίρα!
12: Πάμε πρωινό! Άλλος για την πάπια μας!
4: Κουακ!

0: Θοδωρής Φέρης, το πάμε πρωινό της Παρασκευής με το είπες. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος όμως για άδεια αυτό.
1: Είπες, θα την πάρουμε την άδεια.
0: Θα την πάρουμε την άδεια για να μας τα πει όλα αυτά η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνι ον γκρ. Ον κε.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Όταν Παρασκευή.
1: Μαντάμ Μπακίρα, θα ήθελα να ζητήσω, μου επιτρέπετε να ζητήσω μια χάρη. Θα ήθελα να πείτε ένα γεια στην πολύ καλή μου φίλη κολλητή μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί, τη Μαρία, η οποία είναι πολύ μεγάλη σας φαν.
3: Μαρία,
1: δηλαδή,
3: κοπέλα μου, ό,τι χρειαστείς, πάρε το τηλέφωνο μου από την Αθηνά.
1: Ναι, έχει.
3: Θα σου κάνω και free life coaching.
1: Α, αλήθεια. Θα τρελαθεί.
3: Ναι, άμα είναι φίλη σου, τι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Το πρώτο ραντεβού free.
3: Κοίτα πώ τραβώ ο Φορτούνη.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν έχει έρθει για life coaching.
3: Μα αυτό δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω και να έρθει γιατί με χωνεύει, οπότε δεν
0: θα το κάνω. Έχω εγώ τώρα.
3: Τι έχει, δεν κάνει.
0: Έχω βρει την άκρη μου με φίλη. Έχω την κυρία Κατερίνα Σαλακά.
3: Τι Σαλακά έχει.
1: Α, τα μάτα Μαρτώνη.
3: Καλά. Πάρε μα του χρόνου να δούμε πώ θα είσαι.
0: Φίλοι μου.
3: Να την χαίρεσαι.
0: Θέλετε να παίξουμε.
3: Πάμε να παίξουμε.

0: morning, good morning, good morning. Who is this on the phone, please?
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Δεν απαντάνε στα δικά μου τα αγγλικά.
3: Δεν ξέρουν αν είστε εσείς, αν είναι αυτοί που
0: στιγμή. Ποιος είναι,
3: ναι.
0: Ο Μιμίκος ο γιατρός. Ποιος είναι, καλημέρα.
2: Είμαι η Δέσποινα.
0: Γεια σου ρε Δέσποινα. Γιατί ρε Δέσποινα όταν λέω στα αγγλικά για δεν απαντάτε.
2: Έλεγαμε πως δεν μιλάτε σε μένα.
0: Α, δεν μπερδεύτηκε το κορίτσι αμέσως να νοφτώσει λοιπόν. Δέσποινα να ξεκινήσω.
2: Βεβαίως.
0: Πάω. Good morning my new love, good morning your life. From today no more mistakes, as long as we're together forever.
3: Έλα.
2: Ωραία. Καλημέρα καινούργια μ' αγάπη.
0: Είναι Δέσποινα.
4: Καλημέρα καινούργια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούργια ζωή.
0: Από σήμερα
3: αυτό είναι τραγούδι για life coach, σωστό.
1: Καινούργια σελίδα.
0: Όχι, δεν είναι. Μια σελίδα. Φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Δηλαδή, αν φύγει αυτό ή αυτή, εσύ θα παίρνει τα ματώματα.
3: Εντάξει, μια στεναχώρια θα την περάσει άμα φύγει.
0: Δηλαδή, θα σβήσει η ζωή σου άμα φύγει αυτό ή αυτή.
3: Όχι, η ζωή δεν σβήνει με τίποτα.
1: Πάντως, κέρδισε τώρα η φίλη μας. Το έχει σημασία.
3: Πίτσα φαν Bianca al forno, δύο τεμαχίων. Και πρέπει να ξέρετε πως, παιδιά, ένα καλό γεύμα είναι τέλειο, αλλά όλα τα αγαπημένα σου γεύματα μαζί είναι ακόμα πιο τέλειο. Να παραγγείλετε το Smartbook Selfie, όπου έχει μία ατομική πίτσα 6 τεμαχίων, 16 διαφορετικές συνταγές φυσικά για να διαλέξετε. Έχει μέσα σκορδόψωμα, έχει πατάτες κρόσκατ, onion rings, φτερούγες κοτόπουλου και τσοκοκράτς για γλυκό δίπλα. Ένα ζουμερό μπέργκερ, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φάει διάφορες γεύσεις, παίρνει αυτό το Smartbook Selfie και είναι ευχαριστημένος. Μόνο με 13,50.
0: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
0: Τι είναι οι πατάτες? Τι είναι οι πατάτες κρόσκατ?
3: Είναι πατάτες κρόσκατ. Είναι η κοπή. Είναι κρόσκατ. Είναι κομμένες έτσι. Θα πάθετε πλάκα. Εσύ πάρε τώρα την πολωνέζ Bianca al forno, φίλοι μου, να τη δοκιμάσεις και θα πάθει σοκ.
2: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Bye bye.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, κάτι ξέρει ο τίτλος.
1: Και είδατε ότι είσαι.
0: Ναι.
1: Δεν είδαμε ακόμα αυτή
2: την
1: εβδομάδα.
2: Την
1: Πέμπτη εγώ έκλεισα.
2: Έκλεισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Μέχρι την Πέμπτη.
2: Την Κυριακή θα κλείσω να πάω.
1: Σε IMAX.
2: Α,
0: λοιπόν.
1: Γιατί όσοι πήγανε λένε ότι θέλει το απόλυτο.
2: Καλά, θέλει. Το έπαιζε και σε εμά εκεί στο Θερινό, δεν πάω να το.
0: Είναι το απόλυτο κινηματογραφικό event τη χρονιά, παιδιά. Από τα σαλόνια του Hollywood κατευθείαν όμω. Σα πάω σε άλλε συντεταγμένε
1: τώρα.
0: Στην ελληνική Οδύσσια.
1: Ποια είναι η ελληνική Οδύσσια?
0: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν,
1: ναι.
0: Η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε.
1: Α, καταπληκτικό.
0: Να κάνει
1: ρεφάνιση
0: και να δώσει τη δική της
1: δημιουργική απάντηση. Ταινία Οδύσσια.
0: Sugar Babes TV.
1: Εντάξει.
0: Και τριλογία παραλλαγών.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένα ντούρο.
2: Πολύ ντούρο. Οι
1: μνηστήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και γάρι.
0: Κύκλοπα,
1: τον κύκλοπα.
0: Ξεκινάει με την Ιλιάδα, είναι τριλογία.
1: Ένα από... μάτι, αλλά. Βασταγερό.
0: Από κάτω γράφει ο δημιουργός. Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει tag.
1: Ψέματα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, κορυφή είναι σαν το αυστηρός κατάλληλο. Το πρωί γύριζαν κανονική ταινία το βράδυ τσόντα.
0: Έχουν τη δει με πανοπλής και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη σας πάνω στα βράχη και... Α, έχουν θέα το Σούνιο.
1: Ψέματα.
2: Έχουν θέα και το Σούνιο.
1: Και έχουν και τριήρης.
2: Έχουν και τριήρης
1: κυρίως.
0: Κοιτάξτε εξώφυλλα. Πού είστε ρε.
1: Καλά, καταπληκτικό. Όχι, το εξώφυλλο είναι καταπληκτικό, ε. Και λέει, θέλεις να σου δείξω την τριήρη μου.
0: Βλέπεις.
1: Έχω εγώ ένα δούριο ή πονάς.
0: Για να δείτε τριήρης εδώ.
1: Εντάξει. Για να δω, η τριήρης πώς έχει
2: φτιαχτεί.
1: Την αφίσα, η αφίσα είναι φανταστική. Η αφίσα είναι φανταστική.
2: Αυτή η κυρία με το μεγάλο μπούστο, το τεράστιο που φτάνει μέχρι το γόνατο, ποια είναι.
1: Η Κύρκη θα είναι, φαντάζομαι.
2: Η Κύρκη.
1: Οι σιρήνες, πώς είναι οι σιρήνες αυτές.
2: Οι σιρήνες δεν ξέρω αν βγαίνει ήχος.
0: Λοιπόν, μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία και αφήστε τα υπόλοιπα.

0: Φορτούνη, θα τα σπάσουμε, ναι ή όχι?
1: Θα σπάμε εδώ και ώρα, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Αλλά πριν πάμε για διάλειμμα.
0: Δεν θα μείνει τίποτα, παιδιά. Δεν θα μείνει τίποτα, γιατί μπορεί τα κουνούπια να ζουν και να υπάρχουν 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά εμείς κλασικά Repel Spray.
2: Ναι.
0: Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ολόκληρες ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray που είναι από τη Unipharma. Και δεν θα μείνει κουνούπι για κουνούπι
2: τίποτα,
0: πάνω.
2: Ρε, σου λέω τώρα.
0: Άστο.
2: Το ψέκασα.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φορά.
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9. Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
6: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
5: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
6: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
5: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
6: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
11: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ.
12: Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
13: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
14: Όχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μην σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
15: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
16: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
15: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
16: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
17: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
18: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
17: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
18: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
19: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
18: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
19: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
18: Τηλέφωνο 2261-300-770.
20: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αμφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
21: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
20: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
21: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
22: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
23: Ωραίο, ε.
22: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
24: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
25: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
26: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
27: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
28: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
27: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
28: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
27: φροντιστήριο γερμανικών Brigitte Danu.
28: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
27: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
28: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
27: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

0: Emergency.
1: Dr. Betty.
2: Και επειδή σήμερα επέστρεψε ο Ατρίτης,
3: ναι,
2: του κράτησα το καλύτερο για το φινάλε της
4: εβδομάδας. Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι.
2: Λοιπόν, είναι δικός μου άνθρωπος.
3: Mm.
2: Ξέρει, θα συμφωνήσει.
3: Mm. Για να ακούσουμε.
2: Εσύ θα διαφωνήσεις.
4: Αλίμονο.
2: Θέλεις να πω δύο λέξεις. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
2: Συνενετική πολυγαμία.
4: Τελειώσατε!
3: Ποια είναι η ευχή που λέει για το. Βάλε το γονίδι εδώ να παίξει. Που λέει και η ελεύθερη, άντε και καλά.
2: Λοιπόν,
3: καλά να περνάτε.
2: Λοιπόν, η συνενετική πολυγαμία μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη σύμφωνα με ειδικούς, κοπέλα μου, αν θες να ξέρεις.
3: Εδώ, γιατί κοιτάτε εμένα σε αυτά?
2: Γιατί εσύ είσαι η πολύ τέτοια.
4: Είσαι ο αντίθετος που όλος που εκφράζεται πιο δυναμικά.
2: Και θέλουμε να υπάρχουν και οι δύο απόψεις εδώ.
3: Ωραία. Να βρούμε έναν άνθρωπο που είναι. Εσύ που συμφωνείς.
2: Αυτός είναι με μένα. Α, είναι με σένα. Συνενετική πολυγαμία από τόσα χρόνια, παιδιά, και παντρεύουμε.
3: Εμένα η γυναίκα του άλλα μου λέει στα stories εδώ πέρα.
2: Άλλο τον, άλλο
4: τον.
3: Αλίμονο.
4: Εμείς λέμε την άποψή μας σε επιστημονικές έρευνες. Δεν είπαμε ότι περάσαμε στις πράξεις.
2: Εμείς συμφωνούμε με τους θεραπευτές.
5: Παιδί μου, περιεχόμενο φτιάχνουμε.
2: Λοιπόν, οι θεραπευτές που εργάζονται.
3: Γιατί και δεν σε βλέπω καθόλου τώρα.
2: Οι θεραπευτές που εργάζονται με άτομα και ζευγάρια σε συνενετικά μη μονογαμικές σχέσεις. Έτσι. Η συγκεκριμένη μορφή σχέσης δεν είναι απαραίτητα ευκολότερη ή δυσκολότερη. Δεν σημαίνει δηλαδή, α, εσύ μπορεί να πας με άλλους ή με άλλες και εντάξει, όλα καλά από τη μονογαμία. Αλλά συχνά λειτουργεί ως μια διαδικασία έντονης προσωπικής εξέλιξης.
3: Ναι, εξελίσσεσαι προσωπικά.
5: Ναι.
3: Εξελίσσεσαι προσωπικά.
2: Και απαιτεί και υψηλό επίπεδο επικοινωνίας. Μήπως δεν έχεις υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με τον Γιάννη? Γιάννη!
3: Δηλαδή, επειδή δεν θέλουμε να πολυγαμία.
4: Ναι.
3: Ναι, είμαστε κάτω τάκια. Αυτή τη λέξη, αλλά κατάλαβα.
5: Ούτε αυτοί το κάνουν. Θεωρίες λένε, παιδί.
4: Δηλαδή, να πω εγώ κάτι άλλο. Δεν θέλεις να ανακαλύψεις αυτή τη δεξαμενή συναισθημάτων και άλλων πραγμάτων.
3: Συνανακάλυπτα μέχρι να παντρευτώ. Μέχρι να γνωρίσω τον άντρα μου, ανακάλυπτα.
4: Τελείωσε.
3: Ήμουν πολύ στι
4: ανακαλύπτε.
3: Τώρα τα βρήκα.
2: Τότε ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος. Τώρα δεν είναι.
4: Τώρα
2: βρήκε την Αμερική. Έκατσε εκεί, κατάλαβες. Λοιπόν, όταν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι σε ένα σχεσιακό πλαίσιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να εμφανιστούν διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και συναισθηματικές αντιδράσεις.
3: Ναι,
2: πού το ξέρεις λοιπόν εσύ πώς θα αντιδράσεις συναισθηματικά?
5: Έλατε.
3: Από ποια, από άμα ξεκινήσω εγώ ή άμα ξεκινήσει ο άντρας μου, πώς
2: θα αντιδράσεις? Και οι δύο θα ξεκινήσετε.
4: Ναι, both, αυτό και είπαμε. Γι' αυτό πάμε να σε καλμάρουμε.
3: Εγώ σίγουρα
4: σε
3: ξέρω πώς θα αντιδράσω συναισθηματικά.
2: Απέναντι στο Γιάννη. Αλλά σε σένα.
4: Και απέναντι στην άλλη, όχι μόνο απέναντι στο Γιάννη.
3: Γιατί απευθύνεστε σε μένα? Εδώ είναι ο Φορτούνης.
2: Γιατί εσύ είσαι η αντιδραστική εδώ πέρα.
3: Εγώ δεν τα θέλω αυτά.
4: Ο Φορτούνης μην έχει γράψει την έρευνα τώρα
2: που έχει κάνει. Είναι μαζί μας.
3: Είναι μαζί.
5: Γιατί μιλάμε για θεωρία. Είμαι μαζί τους. Γιατί δεν μιλάμε ούτε για μονογαμία, ούτε για πολυγαμία.
2: Μα και εμείς τη θεωρία μιλάμε για. Είχαμε κάνει
4: πρόταση. Καλύπτονται ποπή σήμερα.
5: Μιλάμε για αερογαμία, κατάλαβες.
3: Μιλάμε για
5: αερογαμία. Ούτε μονογαμία, ούτε πολυγαμία.
3: Δηλαδή στα λόγια.
5: Στα λόγια μόνο, κατάλαβες. Αν μην τους πιστεύεις.
2: Εγώ ένα θα σας πω. Και κάντε ό,τι θέλετε. Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ωριμότητα στις σχέσεις, καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους αντί να τα αποφεύγουν.
3: Ακού, τι άλλο θα βρούμε.
4: Μορφωθείτε!
3: Τι άλλο θα βρούμε για να μας κάνουν και κατάλληλα.

0: Η άμπαλη.
1: Πώς γίνεται αυτό.
2: Πώς έγινε αυτό. Πώς εμφανίστηκε εσύ από το πουθενά, μπορείς να μας πεις.
3: Αφού είχε Dr. Μπέντι, είναι δυνατόν να φύγω τώρα.
2: Σωστό.
3: Είμαι και στους άμπαλους.
4: Γύρω από το μέλι. Γύρω, γύρω.
2: Περιμένεις την ενότητά σου εδώ, η άμπαλη.
3: Ναι, αλλά εντάξει, έχω και δυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Είναι ενότητα, ωραία αυτή. Έχει τη ζουμί.
3: Αυτό ήθελα. Είδες που δεν έχει ιδέα. Τελείωσε το Μουντιάλ. Τα παράτησε όλα. Τελευταίος μαθητής από πρώτος τελευταίος. Ορίστε. Μαθητές και αυτός μαθητής.
2: Πόσο έληξε τελικά?
3: Καταρχάς έχουμε δύο παιχνίδια σε Europa και σε Conference League. Δεύτερος προκριματικός. Έχουν ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
4: Μάλιστα.
3: Για να μπορέσουν να συνεχίσουν στη League Phase της διοργάνωσής τους, θα πρέπει να κάνουν τρεις προκρίσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι να κάψει. Δηλαδή, αν αποκλειστεί σε έναν από τους γύρους, θα μείνει εκτός Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί σε έναν από τους γύρους, θα πάει στο Conference League.
2: Okay.
3: Οπότε έχει μια ευκαιρία.
2: Καλή εμφάνιση.
3: Χθες πήγανε πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία, την Δυναμό Κιέβου. Παίζουν εκεί γιατί υπάρχει το θέμα με τον πόλεμο. Έχει και νέο προπονητή, έχει και νέα πρόσωπα. Οπότε ήταν ένα δύσκολο πρώτο παιχνίδι, όπως είναι όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι. Είναι παιχνίδια που έχεις μόνο να χάσεις, όσο κλεισέ και να ακούγεται. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά, να πάρουμε το αποτέλεσμα, γιατί δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι και δεν έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ από μεταγραφές και δεν είμαστε έτοιμοι γιατί μέχρι πριν μια εβδομάδα κάναμε προετοιμασία.
2: Μάλιστα.
3: Και ο Παναθηναϊκός πήγε στην Ουγγαρία, έπαιζε με την Πάξη, κέρδισε με 2-1. Και αυτό έχει πάρει θετικό αποτέλεσμα και οι δύο έχουν προβάδισμα.
2: Λένε ότι είναι καλό αυτό ο προπονητή του Παναθηναϊκού. Κάτι καλό έχει κάνει.
3: Ναι.
2: Στην ομάδα.
3: Γενικώς φαίνεται ότι είναι μια πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια στα οποία ξέρουμε ποιος είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο κύριος Κοτσόλης, και έχει γίνει επιλογή προπονητή με συγκεκριμένα κριτήρια και έχουν πάρει τον συγκεκριμένο προπονητή, τον κύριο Νίστρουπ, και φαίνεται ότι όλο αυτό λειτουργεί με περισσότερη λογική.
2: Okay.
3: Οπότε μαζί και με τις μεταγραφές, συγκριτικά με πράγματα που έγιναν τα προηγούμενα καλοκαίρια, υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και μακάρι κιόλας, γιατί και θέλουμε να περάσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τους θέλουμε και τους τέσσερις, και όχι μόνο τους τέσσερις, πολύ ανταγωνιστικούς.
2: Για να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο το
3: καλύτερο δυνατό
2: πρωτάθλημα. Πώς θα βλέπεις τώρα με το ελληνικό πρωτάθλημα, μεταγραφές γίνονται, φεύγουν άνθρωποι, έρχονται?
3: Εντάξει. Φεύγουν άνθρωποι. Είχε μια απώλεια γενικώς στο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα η ΑΕΚ που έφυγε ο Πινέδα, ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος, ο ένας από τους δύο καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος, σίγουρα, στο Μεξικό.
2: Τον Πινέδα τον έχουμε κλάψει.
3: Ναι, ήμουν σίγουρος.
2: Ένα μήνα κλαίτε για τον Πινέδα. Κλαίμε τον Πινέδα οικογενειακός. Όλο το αφαλιδέικο και το κοντέικο.
5: Γιατί τόσο πολύ?
2: Εντάξει, παιδιά, είναι βαρύ χτύπημα.
3: Πολύ βαρύ
2: χτύπημα.
5: Δεν ήταν να φύγει αυτός, δηλαδή, και έφυγε στα καλά καθόμενα ξαφνικά.
2: Ήθελε να φύγει, έφυγε τώρα.
3: Εντάξει, οικογένεια.
2: Πού πας, ρε Πινέδα?
5: Μιλάμε για παιχτάρα τώρα.
3: Αυτός πήγε ένα μήνα για να παίξει στην πατρίδα του, γιατί ήταν και στην διοργανώτρια το Μεξικό. Με συγχωρείτε, στο Μουντιάλ. Γλυκάθηκε εκεί πέρα τώρα, κατάλαβες, συγγενείς, φίλοι το ένα το άλλο. Πάει και σε ομάδα του Αλμέιδα, του πρώην προπονητή της ΑΕΚ, με τον οποίο έχει άλλη σχέση.
2: Συγγνώμη, είχε συμβόλαιο ή έλεγε το συμβόλαιο?
3: Είχε συμβόλαιο, πήρε 8 χαρτάκια η
2: ΑΕΚ. Τι να τα κάνεις τώρα?
3: Ναι.
2: Τουλάχιστον δεν θα κλαίσεις τόσο πολύ.
5: Ναι, όχι, δεν
2: αφήνεις και κάτι.
3: Μιας και πιάσατε τα μεταγραφικά, γιατί σας βλέπω σήμερα διψάτε για μόρφωση.
2: Ναι, να πούμε για το ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Ναι, η ΑΕΚ ψάχνει χαφ. Πήγε να πάρει τον Γκίξ.
5: Να βγω να ψάξω.
3: Τι ωραία κουμπί θα ήταν αυτή με την Μπέτ, πραγματικά.
4: Και μόνο.
3: Ναι.
2: Ζω για κάτι τέτοιο, να ξέρεις.
3: Πήγε να πάρει τον Κίνγκ Κάγκουα, ο οποίος από μόνος του τώρα, το ένα όνομα είναι Κίνγκ, το άλλο είναι Κάγκουα. Βάλε και το ρα. Στο κακό το βράδυ θα τον ο Κάγκουρα.
2: Σκέφτομαι μόνο τα που θα φωνάζουν από την Κίνγκ.
3: Φαίνεται ότι η ΣΑΕΚ δεν προχωρά.
2: Ναι.
3: Να τον πάρει από την Χαπαλή Μπερσεβά και προχωρά του Παναθηναϊκού. Τον οποίο τον παρακολουθούσε από τον Μάιο, όπως λέει. Και
2: τον
3: από
2: ίδιο
3: χθες,
2: τον Kings Cup.
3: Ναι.
4: Και θέλουμε αυτόν.
3: Και από χθες, μετά και το παιχνίδι, γιατί είναι λίγο δύσκολο να συνδυάσει.
4: Όχι. Τον θέλουμε γενικότερα.
3: Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
2: Έχει
3: και
2: άλλα πάντως.
3: Έχει και ο Ολυμπιακός παίκτη. Δηλαδή, μάλλον ο Τζολάκης θα συνεχίσει στη Χαλ. Έγινε και σχετικό.
2: Και στα μπασκετικά έχουμε κάτι ωραίες μεταγραφούλες, ακούω.
3: Τι
2: έφυγε αυτός του Παναθηναϊκού.
3: Ποιος?
2: Θα πήγαινε ο. Πώς το λένε,
3: ο Τολιόπουλος.
2: Ναι, έφυγε.
3: Ναι, πήγε χθες Θεσσαλονίκη. Τον υποδέχτηκαν κιόλας. Ιατρικά, εργομετρικά.
4: Πολύ φανατισμένος ήταν στα playoffs όμως ξαφνικά. Πάει, μα πέταξε το πουλάκι.
3: Γιατί
2: καλά, δεν σημαίνει τίποτα. Επαγγελματίες είναι ρε.
3: Γιατί να μην είναι ρε.
2: Μισό λεπτό. Ο Φορτούνης έκανε σωστή παρατήρηση. Γιατί όταν είσαι τόσο φανατισμένος με την ομάδα, θα αφήσει σε αυτή την ομάδα. Θες να κερδίσει η ομάδα που είσαι.
4: Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε τώρα. βλέπαμε να κάνει πιο πολύ ο Παντελίκη και από τον Λεσόρ.
3: Τον αδικείς, έχει πολύ σπανούλης mentality αυτό το παιδί. Να, και παρότι, που, ναι, και παρότι είναι ήσυχος, γενικώς έχει αυτό το ότι θέλω να κερδίζω σε κάθε παιχνίδι. Ο κότς μας ακούει, αν μας ακούει, μας καταλαβαίνει. Εδώ πέρα δεν μπορώ.
5: Εμείς τα αρχίσουμε άλλα δικά τους. Δεν ξέρει, δεν είναι αθλητής γι' αυτό.
4: Δεν ξέρουμε, ναι.
2: Αχ, Πινέδα!
5: Τι μας έκανε,
3: στην εκπομπή που θα κάνουμε, ωραία, έχουμε σίγουρα πολλά επεισόδια με Αφαλίδου, ωραία, γιατί θα είναι οικογένεια και το Αχ Πινέδα νομίζω θα έκανε, θα πήκαρε στο Θεό. Πουλά
2: έρχεται το Αχ Πινέδα.
4: Γρήγορα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα εδώ.
3: Τη Δευτέρα με το καλό, πάνω το Θεός εδώ, βέβαια.
4: Φιλάκια μας.
0: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε, έλος, έξω, σε παρακαλώ.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the final countdown.
6: Μες τα χαράματα.

0: Μας άφησε ο Γρηγόρης Ατρίδης.
1: Μας άφησε με τη λέσχη στο χέρι. Γιατί θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη άδεια για να κερδίσετε δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε. Θέλουμε γέλιο σήμερα.
2: Δεν είναι δύσκολο. Όχι, για να γελάσουμε δεν είναι δύσκολο.
0: Μπορεί να είναι και άδεια. Άδεια. Πήρα την άδεια.
1: Α, πήρα την άδεια.
0: Και να τα αφήσουμε ναι,
1: γεμάτη.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Φαντασία να υπάρχει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχουμε μαζί μας και τον Μασού της ΑΕ, τη διαμαντής Μασού της ΑΕ εταιρεία, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας. Και το γιορτάζει με το πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Όπως τα ποίηματά σας.
1: Και θα κλείσουμε πριν τις διαφημίσεις με το γιατί ρε Πινέδα. Γιατί ρε Πινέδα μου το έκανες αυτό.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση.
4: Η ώρα είναι 9:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
13: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
14: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
15: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
16: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
17: brow lamination και lash lift,
18: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
19: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
20: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
21: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
22: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
23: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
24: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
23: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
24: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
23: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
24: Πίτσα!
23: Μπέργκερ!
24: Πίτσα!
23: Μπέργκερ!
24: Πίτσα!
23: Μπέργκερ!
24: Δεν χρειάζεται.

0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
6: Πάρτι.
1: Εκδήλωση.
6: Θεατρική παράσταση.
1: Live μουσική βραδιά.
6: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
1: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
7: Sonus Events.
1: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
6: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
1: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
6: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
1: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
1: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
8: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
9: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
8: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
9: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

0: τη Σιτζέτς για να δούμε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Οι πύλες άνοιξαν και το πρώτο τηλεφώνημα είναι στον αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
2: Θεόδωρος, Θοδωρής.
0: Θεόδωρε, Θεόδωρε, το έχεις έτοιμο?
2: Το έχω έτοιμο.
0: Δώσ' το με φόρα.
2: Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί και φτιάχνω τον καφέ μου. Πάω στη δουλειά μου, ξεκινάω τα εφέ μου. Βάζω το ρυθμό δυνατά να μ' ανεβάσει, μήπως και η μέρα χαρούμενα περάσει. Τρέχει διαγωνισμός, η ΣΥΖΕ θα κεράσει, να πάρω το μωράκι μου, την Ιω να ξεσκάσει. Η άδεια όμως αργεί.

0: δεν παίζει κιόλα μία. Μπαλκόνι θα τη βγάλουμε μαζί με τη Μαρία.
1: Πολύ καλό ο Θοδωρής. Είναι φοβερό. Μείνε στην γραμμή. Πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
2: Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
3: Μήπως είσαι τη Μαρία του Θοδωρή πριν?
2: Όχι, όχι, δεν είμαι.
1: Μήπως θέλω να παίξουν και οι δύο σου. Λέω να κερδίσω ένα, να κερδίσω άλλο.
3: Όλα επιτρέπονται.
2: Εγώ είμαι του Στελάρα και σε αυτόν αφιερώνω και το
1: πείμα. Γεια σου, Στελάρα, με τα ωραία σου. Δώσ' το ρε, Μαρία.
4: Άκου τώρα, λέμε.
2: Για άδεια ξεκίνησα με μια μικρή βαλίτσα. Τα χρήματα δεν έφταναν για την παλιοκαστρίτσα. Τη σκάλα εκατέβαινα και σε σκεφτόμουν όλο. Το αγέροχο το βλέμμα σου και το σφιχτό σου μπράτσο.
1: Έτσι.
2: Μα ξάχνου, κάπως κόνταψα. Δίπλωσε η Χαβαγιάννα. Το χάρο ευθύς αντίκρισα. Τα χερουβίμ, εσένα ρε Στελάρα. Έπεσε, κατρακύλησα και έφαγα σαβούρδα. Το μούτρο μου εμαύρισε από αυτή την ντούμπα. Η κόμη καταστράφηκε και μου φύγε το στυλ. Από το πλάνο χάθηκα, έπεσα στον αδύρ. Και μάτια προσπάθησα να ξανασηκωθώ. Στο κάτσα μου μια θα βρεθώ ή στον Ευαγγελισμό. Τα κατά κατά κατά κατά κατά κάνει καρδιά μου. Και από την πόρτα επρόβαλε αμέσως η μαμά μου. Τι το ήθελε στο δίχαλο, μωρή παλιοφακλάνα? Δεν σου έκαναν τα ανατομικά που σου έπειρε η μάνα.
1: Πάρα πολύ
3: καταπληκτική. Φανταστική.
1: Μαρία, μπράβο.
3: Όπω σήμερα θα γίνει
1: πάρα
3: πολύ καλό.
1: Μάχη, μάχη θα γίνει, μήνε και εσύ στην γραμμή. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Hello.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
5: Δήμητρα.
1: Δήμητρα, έχεις ποίημα?
5: Έχω.
1: Για δώσ' το.
5: Ωραία. Ζήτησα από τη δουλειά να πάρω μία άδεια. Πάρα να πάω να γλεντώ με μουσική τα βράδια. Άδεια ζήτησα εγώ, μα το ταμείο άδειο. Και διακοπές μας γίνηκαν μπαλκόνι με ένα ράδιο. Και αν τύχει και μου πουν πού πήγε διακοπές, εγώ θα απαντώ πόρτο καναπές.
1: Yes. Πολύ καλή, παιδιά. Τι θα γίνει σήμερα?
3: Δεν ξέρω, θα δυσκολευτούμε.
1: Εγώ τρελάθηκα που το έλεγε σαν σε σχολική γιορτή.
3: Ναι.
1: Από την πόρτα σου.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Το πόρτο καναπές έγραψε.
3: Πολύ καλή, Δήμητρα.
1: Πάμε στον επόμενο. Good morning.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Good morning. Good evening. Good night.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, ποιο είναι?
6: Ο Νίκος είμαι.
1: Έλα, ρε Νίκο, τι έγινε?
6: Καλά εσείς?
1: Καλά και εμείς. Δώσ' τον Νίκο.
6: Πήρα άδεια από τη δουλειά να διορθώσω τις γειτόνισσας τα υδραυλικά. Μα γειτόνισσα περίμενε καιρό να της κάνω τον υδραυλικό. Έχεις άδεια μου ψιθυρίζεις αυτή. Με βάζει μέσα και με πετάει στο χαλί. Γείτονα δείξε μου τα εργαλεία. Το σπίτι μπάζει παντού. Θυμίζει τρικυμία. Με πήρε στο κρεβάτι με πάθος. Τα σπάσαμε όλα, δεν είναι λάθος. Ξέχασα την άδεια, το ρίξαμε στο φίκι. Το σπίτι έγινε πισίνα, μέχρι που είδαμε ανάποδα το ραδίκι.
4: Εδώ ταιριάζει το
1: φαλσαφόρο.
4: Έλα, Νικόλα, να με πάρεις.
1: Ωραία. Ένα Νικό μου, να σπάσουμε τα νερά και τα υδραυλικά. Αυτό
3: το πάθος έφτασε να βλέπει τα ραδίκια
1: να βλέπει. Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά.
3: Άμα είσαι παθιάρι.
1: Στον επόμενο παρακαλώ. Good morning.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Είμαι η Αγγελική.
1: Γεια σου, Αγγελική. Δώσ' το με φόρα, Αγγελική μου.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, μετράω τα σκοτάδια μέχρι να πάρω άδεια. Κάθε μέρα στη δουλειά δεν αντέχω, βρε παιδιά. Μετράω μέρες απεγνωσμένη, λες και είμαι φυλακισμένη. 10 μέρες έχουν μείνει, η Αθήνα και η Καμίνη. Πού θα πάει, θα τι ώρα, που θα είμαι πάνω σε ώρα. Και κυρασούρχομαι και πάλι με τα όμορφα σου κάλλη. Παστιτσάδα και σοφρίτο, θα φάω και μετά δεν ξαναγυρνάω.
1: Έτσι, πολύ και ωραία. Κυρία η Αγγελική.
3: Ωραία,
1: και
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελικούλα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Έχουμε ένα ακόμα.
3: Είναι πολλές οι γραμμές.
1: Είναι πολλές, αλλά εντάξει, θα βγάλουμε άλλο ένα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε. Πώς ονομάζεστε?
8: Κώστας.
1: Κώστα, δώσ' το.
8: Ζήτησα μια άδεια μικρή, μα βγήκε ολόκληρη γιορτή. Υπέγραψαν ο σκύλος, η γάτα και ένα κόκορος με γραβάτα. Το στυλό χώρεσε, τα μικρό, το χαρτί έκανε πανικό. Η σφραγίδα είπε δεν μπορώ και έπεσε κάτω από το νερό. Το τέλος πήρα την άδειά μου, ναι, μα έχασα την τσάντα μου. Γέλασαν όλοι δυνατά και εγώ πιο πολύ.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, αυτός είναι ο ορισμός της λέσχης των καμένων πίτων.
9: Έτσι.
10: Ήταν ένα καμένο πείμα. Ήταν καλό. Ένα καμένο, για καμένο πείμα ήταν καλό.
11: Ήταν παρανάλωμα, όχι απλά
10: πολύ
11: καμένο.
10: Πολύ ωραία.
9: Αν θέλετε τη γνώμη μου, εμένα μου άρεσε η Μαρία με το δίχαλο.
11: Και εμένα μου άρεσε και τώρα.
10: Το δεύτερο. Εμένα μου άρεσε και το
11: ραπ.
10: Και
9: η Μαρία το δεύτερο.
10: Πώς το καναπές.
11: Ποιος ήταν αυτός με το ραπ?
10: Ο Θοδωρής, ο πρώτος.
11: Α, ο πρώτος ήταν, ναι, ο Θοδωρής. Ναι, ναι.
10: Έχουμε το Θοδωρή, τη Μαρία και την Δήμητρα.
9: Ναι.
10: Σας θυμίζω, ωραία. Ο Θοδωρής ήταν το ραπ, η Μαρία ήταν
9: η Μαρία το δίχαλο που σκόνταψε και πήγε στο
10: νοσοκομείο. Και το τρίτο νοσοκομείο ήταν το πόκιο παναπές.
11: Λίγο Θοδωρή στο ραπ,
10: ναι,
11: θέλω.
10: Για να δούμε.
11: Έλα λίγο γρήγορο, Θοδωρή, μπορείς, σε παρακαλώ.
12: Δώσε μου μισό λεπτάκι.
10: Γιατί το άφησε στην άκρη το δευτέρι ο άνθρωπος, δεν ήταν πρώτη.
12: Ναι.
11: Πάμε.
10: Ναι. Λοιπόν, πάμε, Θοδωρή, δώσ' το. Δώσ' το, έχεις μια ευκαιρία ακόμα. Μην τη χάσεις.
12: Το πρωί και φτιάχνω τον καφέ μου. Πάω στη δουλειά μου, ξεκινάω τα εφέ μου. Βάζω το ρυθμό δυνατά να μ' ανεβάσει, μήπως και η μέρα χαρούμενα περάσει. Τρέχει διαγωνισμός, η σύζε θα κεράσει. Να πάρω το μωράκι μου στη μείωνα να σκουστάσει. Η άδεια όμως αργεί, δεν παίζει και ολαδμία. Μαλκόνι θα την βγάλουμε μαζί με τη Μαρία.
11: Καταπληκτικός, λοιπόν, ωραία.
9: Τι θα
11: λοιπόν
9: κάνουμε τώρα?
11: Κοιτάξτε, αυτός, εσύ προβιβάζεις για τη Δευτέρα γιατί νομίζω δεν γελάσαμε πολύ. Ήταν καταπληκτικό. Σε ευχαριστούμε πάντως για την προσπάθεια.
10: Φοβερός, φοβερός.
11: Ήθελα να το ξανακούσω.
10: Πριν.
11: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ναι. Θέλω να το ξανακούσω.
10: Εσένα το δίχαλο σε τρέλαν τόσο πολύ.
11: Βέβαια, κερδίζει το δίχαλο.
10: Έλα, ρε Μαρία.
11: Κερδίζει το δίχαλο.
10: Η Μαρία του Στελάρα είναι εδώ.
13: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πάρε το Στελάρα, παιδιά. Η κοπέλα πήγε μέχρι
11: το
10: νοσοκομείο.
11: Τώρα, συγγνώμη, το Θοδωρή. Τον έβαλα και το ξαναείπε. Συγγνώμη.
10: Όχι, τι συγγνώμη, ήταν φανταστικό.
9: Έχουμε άλλη μια εβδομάδα, παιδιά.
10: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα με εισιτήρια. Μαρία, πάρε το Στελάρα και φύγατε.
13: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
10: Καλημέρα. Έλα, Μαρία, μπράβο. Και κοίτα, μην πέσεις τώρα από κανένα τέτοιο με την σαγιονάρα.
11: Άντε, φυλάκια.
10: Φυλάκια, φυλάκια.
9: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
14: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: που θα πάει στο νησί!
1: Σαντορίνη! Σου έρχεται, στον στέλνουμε!
2: Έφτασε η ώρα!
0: 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα! Πολυτελή βίλα που θα φιλοξενεί σε έως και 6 άτομα! Με τζακούζι, με απόλαυση, με χαλάρωση, όλα μέσα!
1: Φυσικά, οκτοπλοϊκά εισιτήρια, όλα πληρωμένα! Πήγαινε έλα από την Golden Star Ferries!
2: Και γευματάρα στο Drunk Fish! Ξεχωριστό γεύμα με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία!
0: Είναι ένας διαγωνισμός που τρέχει αρκετό καιρό! Πάτα το κουμπί, Αλέξανδρα!
1: Πάμε,
0: έχετε πει όλοι μέσα!
3: Να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί!
0: Όλοι έχετε μπει μέσα από τόσο καιρό που παίζετε κάθε μέρα εδώ στο ρυθμό! Όλα τα ονόματα είναι μέσα στην κληροτίδα! Ο Αλέξανδρος θα πατήσει το κουμπί! Θα κερδίσει αυτός ή αυτή, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Και τον καλούμε.
4: Η Εύα, παιδιά!
0: Η Εύα!
2: Oh.
0: Ποια είναι Εύα? Κάτσε ρε να την πάρει για μισό λεπτό. Θα τη βρούμε. Δεν το σηκώνει η Εύα. Για ξανακάνε άλλη μια κλίση, Αλέξανδρα.
1: Η Εύα.
2: Καλή.
5: Ναι.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
5: Καλά είμαι.
0: Από την, απ' την τράπεζα σε παίρνουμε, δεν έχεις πληρώσει τη δόση σου.
5: Είμαι στην τράπεζα, άρα αποκλείεται.
0: Αχ! Είσαι μέσα υπάλληλο! Εύα! Μας άκουγες!
5: Εννοείται!
2: Κέρδισες!
0: Μπράβο! Ποιοι θα πάτε, η παρεούλα, τα κολυτάρια!
5: Θα πάμε η παρεούλα, ναι.
0: Μπράβο, ρε
5: εσύ. Δεν μπορέσαμε να πάμε διακοπές.
0: Σούπερ. 11-14, βάλ το από τώρα. Πες στην τράπεζα να βγάλει την αδειούλα.
5: Έτσι, έτσι.
0: Πέρα από την καλοκαιρινή, αυτή θα είναι η φθινοπορεινή σου αδειούλα. Πριν μπεις λοιπόν στα βαθιά, θα πάρεις μια ανάσα, θα πας αυτή τη βιλάρα στη Βίλα Αντζέλικα στη Σαντορίνη. Με τους φίλους σου, τις φίλες σου, όποιον θέλεις εσύ. Με την Golden Star και Drunk Fish γεύμα από εμάς. Δωράρα, φανταστική από τον ρυθμό.
1: Είδες τι παθαίνεις άμα ακούς ρυθμό και παίζεις και στα παιχνίδια συμμετέχεις. Να βρίσκεσαι στη Σαντορίνη.
2: Θα περάσει καταπληκτικά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, Εύα. Και καλές διακοπές, κοπέλα μου.
5: Ευχαριστώ, φιλιά.
0: Άντε, να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε για το Σαββατοκυριακάκι μας.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά. Αλλά πριν φύγουμε, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, πρέπει να ξέρετε πως θα επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+ από την Intermed. Είναι ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλια, τα αυτιά, ιουλές, με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που δημιουργεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Εμάς θα μας βρείτε σπίτι μας το Σαββατοκύριακο να ξεκουραζόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχουμε και γυρίσματα όμως αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ μπορεί να πάω και μια βουτιά. Θα
2: κάτσε καλέ, θα πάμε και μια θάλασσα οπωσδήποτε.
0: Κάτσε πρώτα να βρέξει σήμερα, να στανιάρει ο καιρό.
1: Ναι, έλατε, έλατε.
2: Τα φιλιά μας, καλό σου κου.
0: Επίση.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτό. Αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς.
15: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
16: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
17: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
18: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
17: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
18: Τηλέφωνο 22611-81380.
19: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
20: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
19: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
20: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
19: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
20: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
19: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
21: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση. Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
22: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
23: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό.
1: ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
24: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
24: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
5: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
24: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
5: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
24: Τηλέφωνο 2261-300-770.
25: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
26: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
25: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
26: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
25: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
26: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
25: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
26: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
27: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
26: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
25: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
26: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
27: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
26: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
27: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
25: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
26: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
28: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
29: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
30: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
31: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.

τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στέλνω τις καλημέρες μου σε όλους. Είναι Παρασκευούλα σήμερα, ζάχαρη και μέλι, με μια Παρασκευή η οποία υπόσχεται βροχές, έτσι λίγο συννεφιασμένη. Καθόλου όμως συννεφιασμένη δεν θα είναι αυτή η τριήμερη ωραία διακοπή από τις υποχρεώσεις και έτσι τις, αν θέλεις, η ανεμελιά που θα έρθει στις 11 και 14 Σεπτεμβρίου για τη φίλη την Εύα που είναι η μεγάλη νικήτρια. Σήμερα έγινε η κλήρωση στο Πάμε Πρωινό και θα πάει στο νησί, θα πάει στη Σαντορίνη. Μαζί με την παρέα της θα έχει μια υπέροχη τριήμερη διαμονή για 6 άτομα από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στην πολυτελή Βίλα Βίλα Αντζέλικα, με θερμενόμενο τζακούζι παρακαλώ και όλες τις ανέσεις. Τακτοπλοϊκά της εισιτήρια με Golden Star Ferries για ένα άνετο και απολαυστικό ταξίδι. Ένα μοναδικό γεύμα στο Drunk Fizz με δημιουργίες μεσογειακές. Και όλα αυτά μέσω του ρυθμού 949, εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες, αλλά που παίζουν, είδες, και ωραία ταξίδια για όλους εσάς. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια αμέσως τώρα στο ρυθμό. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland? Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
2: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
2: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
3: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
2: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
3: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
2: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
3: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677,
2: και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22 61 0 80 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 1371.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
11: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22610 26 574.
13: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
14: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
16: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
17: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
13: Συγγνώμη.

0: Θαύμα. Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
4: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe. Ανδριαδάκη και Φίλωνο στη Λιβαδιά.
5: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
6: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
5: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
6: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
5: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
6: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delice. Ο προορισμός της απόλαυσης.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για την πρώτη μας ώρα. Πριν απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, θέλω να σου μιλήσω λίγο για όλα τα πλεονεκτήματα που μπορείς να έχεις με μια πίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι σου, ακόμα κι αν δεν έχεις οπτική.

0: στην περιοχή σου. Πώς γίνεται αυτό? Thanks God υπάρχει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, γιατί μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, πανεγρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες φυσικά προς όλους και δωρεάν τον εξοπλισμό σου. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε ένα γρήγορο ίντερνετ με δύναμη και αξιοπιστία. Αντώνης Ρέμος σε πάρα πολύ λίγο, παν παν και πολύ ακόμα καλλιτέχνες. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ήταν ο πατέρας μου, είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πει ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, ήταν ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα τώρα, κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, να είναι τη με γιου. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σας αλλούν, με κλώτσι. Δεν χτυπάει ούτε για δείγμα, ποτέ δεν
3: χτυπάει. Η Μαρίνα χτυπάει η μαμά.
2: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και το κάνω. Πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με... ζωογονητικά κοκτέιλ. Οι πιο φρέσκε ασιατικέ γεύσει του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο τη Αθήνα στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσει που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Λοιπόν, σήμερα μας προειδοποίησαν για βροχές, για μπόρες, για καταιγίδες, κυρίως και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τη 1 το μεσημέρι και μετά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου. Από τη 1 το μεσημέρι και μετά θα ρίξει, παιδιά, θα ρίξει βροχή με πτώση της θερμοκρασίας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όμως αργότερα μετά από αυτή την βροχή θα επανέλθει λίγο η θερμοκρασία, αλλά μετά ξανά το απόγευμα μέχρι και το βράδυ περιμένουμε και πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και να συνεχίσουν αυτές οι βροχές, οι μπόρες και οι καταιγίδες. Για να δούμε, έτσι λίγο θα πάρουμε μια ανάσα, θα δροσιστούμε ή ελπίζω όχι να πνιγούμε, παιδιά. Εντάξει, χρειαζόμαστε και μια δροσιά και μια ανακούφιση μετά από τόσο καύσωνα.
18: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί μέχρι και τις 10. Τώρα, αν θέλεις την τέλεια συνταγή για καλοκαιρινές διακοπές, σου έχω πάρα πολύ 3 απλά βήματα όπως προστάζει και η κάθε συνταγή. Πρώτον, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App, αν το έχεις κατεβάσει. Βήμα δεύτερον, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα, π.χ. για Παφό. Α, μαγικό, ε! Μαγικό. Και τρίτον, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο υπέροχο, βουτάς στα κρυστάλλινα νερά και χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους, γιατί η Πάφος σε καλεί. Ακολούθησε και εσύ αυτά τα βήματα και θα με θυμηθείς μπαίνοντας στο aegeanair.com. Ακολούθησε και εσύ τις επιτυχίες που έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break, 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με του Σάββατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλ χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Φεράρι εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία αγκαζιά πριν το καλοκαιρινό break. Grand Prix Ουγγαρίας. Αυτή την Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
14: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι.
15: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
16: Ωχ, μου την έσπασε.
17: Ποιος πάλι?
16: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
17: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
18: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
19: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
18: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
19: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
20: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
20: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
20: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
22: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
20: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
22: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
20: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
22: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
23: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
22: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
23: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
22: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ!
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ!
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ!
23: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
22: Πίτσα Ελντόνα.
23: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
22: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
23: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
22: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
24: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
25: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
26: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
25: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
24: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
25: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
24: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
27: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
25: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
28: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
29: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
30: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
29: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
30: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
29: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
30: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
29: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
31: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
32: Toyota Δρομέας.
0: επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα.
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611 81380.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Daily Couscous.

0: Και είναι αυτή η ωραία η Παρασκευούλα που έρχεται και λες τι ωραία, τι καλά. Έχω ένα Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω για εσάς αν κάνετε μικρές αποδράσεις. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου πάντως. Εγώ αυτό ήρθα για να σου πω. Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης όμως κάτι ακριβώς. Μόνο αυτό ήρθες να πεις. Ένα Σαββατοκύριακο είναι. Γεια σας, φυλάκια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχεις την ευκαιρία να κάνεις μία διήμερη απόδραση, θα το πω.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε να φύγεις σήμερα το βράδυ.
1: Ή να κάτσεις στο air condition. Για το Σαββατοκύριακο.
0: Να σου πω.
1: Ναι, στο σπίτι.
0: Εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το σκεφτόμουν πάρα πολύ να σηκωθώ να φύγω. Και μετά λέω: έχω τόσες δουλειές που αν σηκωθώ να φύγω, μετά θα περάσω μία εβδομάδα μαρτύριο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έφυγα.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει, το μόνο σίγουρο και η μόνη θετική πινελιά στην καθημερινότητά μας είναι ένας Μασούτης, με τον οποίο μπαίνουμε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Έτσι, έχουμε τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια στο πορτοφόλι μας. Εκδίδεται εντελώς δωρεάν, στην απίθανη περίπτωση δηλαδή που δεν την έχεις, μπορείς να πας οποιοδήποτε Μασούτη να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν και να ξεκινήσεις να κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά. Και για κάθε επιλογή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Master Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, να ανταμείβεσαι με διπλούς πόντους. Κορυφαία ποιότητα σε απεσυναγώνιστη τιμή. Πίστεψέ με, μόλις το πάρεις θα με θυμηθείς. Λοιπόν, και δεν είναι θάθα όπως το τραγούδι που έρχεται της Λένα Ζευγαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα δίωρο χαμό.

0: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες, Θοδωρής Φέρης.
1: Και τι δεν είπες, Παναγιώτη μου, και τι δεν είπες, και τι λέμε, και τι δεν λέμε, και Παρασκευούλα σήμερα, και να δούμε και τι θα κάνουμε και πού θα πάμε, και αν θα πάμε κάπου. Και παιδιά, να ξέρετε, εάν δουλεύετε, εμείς είμαστε δίπλα σας, σας καταλαβαίνουμε.
0: Θέλω να σου πω κάτι που το αντιμετωπίζω τον τελευταίο καιρό. Story time στην ουσία είναι αυτό. Έχετε ένας άνθρωπος και μου λέει: να σου πω, πες τον τάδε, τραγουδιστής, να μου κάνει ένα βιντεάκι για να κάνει αυτό και αυτό. Δεν έχω μιλήσει εγώ με τον τραγουδιστή, δεν τον έχω βρει. Και λέει: σιγά μου, λέει, τι ζητάμε στο φινάλε. Θα σου πω. Για αν ζητήσει, ας πούμε, την Άση Παρδισανού, τη φίλη μας, ένα βιντεάκι, δεν τη ζητάς τίποτα. Είναι η ζωή της, είναι η καθημερινότητά της. Για κάποιους ανθρώπους όμως αυτό, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, και είναι
1: εγώ θα
0: ένα
1: βάλω
0: δύσκολο
1: και τον
0: πράγμα.
1: Εαυτό μου μέσα σε αυτό.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πολλές φορές για κάποια βιντεάκια αποκλειστικοτήτων βασανιζόμαστε. Πρέπει να πάμε, πάμε εμείς οι ίδιοι εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή να τον κρατάς απέναντι, να τον έχεις, να του λες. Γιατί ο ίδιος δεν μπορεί μόνος του.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Αυτό βέβαια στον ευρύ κόσμο ακούγεται ότι. Έλα μωρέ, και τι είναι.
1: Σηκώνεστε.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Επειδή βγαίνει ο άλλος και τραγουδάει πάνω σε μια σκηνή, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο και το οτιδήποτε άλλο. Το λέω για να μην παρεξηγούμε. Δηλαδή, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία. Σιγά.
1: Βλέπεις
0: και εμένα, κάνω τα βίτκαστ μου. Έτσι, κάνεις τα βίτκαστ. Και λες, σιγά μωρέ, μπα τραβήξει ένα βίτκαστ. Δυσκολεύομαι. Γιατί το βίτκαστ έχω ένα σκηνοθέτη που με τραβάει. Και κάνω μια κουβέντα με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Περίμενε, πάμε και θα σου απαντήσω μετά μόλις επιστρέψω.
0: Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου, και εγώ σε ένα καλή.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει τον ασκό του αιώλου.
1: Κανονικά τον έχουμε ανοίξει αυτό. Θα σου πω κάτι. Πόσα χρόνια, ρε παιδί μου, ξέρεις. Εμένα, τι μου λένε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχω από την αρχή που υπάρχει και το Instagram. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι η γενιά μας αυτή.
0: Ναι.
1: Και η ερώτηση όλων είναι καλά, αρέσει. Εσύ γιατί δεν ασχόλησε με τα social? Γιατί δεν κάνεις, θα μπορούσες να έχεις κάνει, να έχεις 500.000 followers,
0: ναι,
1: να
0: έχεις κάνει.
1: Λέω, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Δεν το έχω.
1: Δεν το έχω. Έλα, δεν μπορείς να σηκώσεις το κινητό, να κάνεις. Δεν το έχω.
0: Παιδιά, εγώ το ζω με την άνση που σου την ανέφερα, δεν την ανέφερα τυχαία. Η κοπέλα το έχει one take, όλο.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή,
1: κανονικά.
0: Και δεν. Ξέρεις.
1: Πιστεύω ότι έχει να κάνει μέσα σε όλο αυτό. Έχει να κάνει και με το αν το έχεις, αν δεν το έχεις.
0: Έχει να κάνει με την αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινάει. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, βλέπει ένα ίδιο βίντεο.
1: Ισχύει.
0: Το θέμα είναι αν εσύ νιώθεις ok με αυτή την έκθεση.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν νιώθω, ας πούμε. Εσύ μπορεί να μην νιώθεις, ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Το πόσο καλά είσαι εσύ με σένα.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
8: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
9: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
8: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
9: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
8: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
9: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
8: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
9: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
10: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
11: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
12: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
12: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
13: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
12: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
12: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
13: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261 081 677.

0: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
1: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
0: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
1: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
3: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660.
7: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
9: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
10: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
11: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
10: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
11: brow lamination και lash lift,
10: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
11: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
10: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
9: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377.
10: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή και αφού βγάλαμε όλα μα τα άπλυτα στη φόρα, εδώ είμαστε εναντίον του κουσκού, ναι. Στι επάλξει.
1: Αφού καταλάβατε ότι αυτή τη δουλειά την κάνουμε καταναγκαστικά, δηλαδή τελικά.
0: Στο τέλο τη ημέρα. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή θα λείπουμε το Σαββατοκυριακό, εμά στην Αμοργό γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Είναι από το μεγαλύτερο των μικρών κυκλάδων. Γιατί...
1: Δεν είναι το παστέλι. Όχι.
0: Όχι, το παστέλι. Γιατί είναι η γιορτή τη Αγία Παρασκευή, που είναι προστάτητα και του νησιού, εκτό την Παναγία, τη Χοζοβιώτησα, και έρχονται από όλα τα νησιά, ναι, τα τριγύρω, με πολλά αφιερώματα.
1: Κουφονίσια.
0: Κουφονίσια, σκηνούσα, Ηρακλειά, Δονούσα, αυτά είναι τα πιο μικρά, okay, που είναι δίπλα, και από την Άξο έρχονται άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά η Άξο δεν είναι στα πολύ κοντινά μα, είναι στα λίγο πιο μακρινά.
1: Okay.
0: Δηλαδή είναι ένα 2 ώρο περίπου.
1: Ναι.
0: Ενώ τα λε το μισάωρο, να φανταστεί 40 λεπτά. Και έρχονται και από όλο το νησί, υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα και επειδή είναι και πολύ θαυματουργή. Έχει ένα ολόκληρο μεγάλο μέρο που είναι μόνο, α πούμε, ναι, η Αγία Παρασκευή, και εκεί στο πανηγύρι σε εμά δίνουν δωρεάν φαγητό,
1: ναι,
0: δωρεάν ποτό μέχρι ένα σημείο το ποτό. Αναψυκτικά δεν δίνουν, εντάξει, τα αγοράζει άμα τα θες, αλλά και έχει πολύ, περνάνε πολύ ωραίο ο κόσμος και γενικότερα.
1: Αυτό η Αγία Παρασκευή είναι κάποια, είναι και μέρος
0: περιοχή. Ολόκληρη περιοχή είναι,
1: okay,
0: η Αγία,
1: okay,
0: Παρασκευή. Και την επόμενη μέρα στις 26 που είναι η παραμονή, ναι, του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Α, μπράβο.
0: Γίνεται η γιορτή της ψημένης ρακής στα Κατάπολα.
1: Της ψημένης ρακής.
0: Έτσι, είμαι ειδήμων εγώ σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και πιστεύω.

0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, και για να.
1: Ολοκληρώσουμε.
0: Όχι να ολοκληρώσω, να αποσαφηνίσω τα πάντα.
1: Γιατί εγώ σημαίνει
0: δεν πίνω ρακί καθόλου. Απλά έχω πάρει τη συνταγή της γιαγιάς μου,
1: ναι,
0: που μου την έμαθα όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Ξέρεις ακόμα. Και ξέρω να φτιάχνω τη ρακί. Εγώ δεν πίνω γενικά. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πίνω αλκοόλ. Την ψημένη ρακί την αναγκαστικά πίνω όταν την φτιάχνω για να τη δοκιμάσω, να δω ότι είναι σωστά.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Ψημένη ρακί. Παίρνεις τη ζάχαρη, την κάνεις καραμέλα.
1: Ναι.
0: Την ενώνεις με τη ρακί, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δύσκολο. Σας λέω να μην το κάνετε.
1: Ναι, γιατί κάνει.
0: Έχει έντονες αναθυμιάσεις αρχικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορεί και να καεί. Μπορεί να κάνεις και έγκαυμα και τρίτου βαθμού ακόμα. Ανάλογα το πόσο καυτή είναι η ζάχαρη.
1: Ναι.
0: Και μετά έχει μια επεξεργασία διάφορων βοτάνων, μπαχαρικών κτλ. Που βράζονται σε νερό και τα βάζεις μέσα. Και δημιουργείς την ψημένη τυρακή.
1: Άρα η ψημένη τυρακή έχει γλυκιά γεύση.
0: Πολύ, είναι ειδίποτο.
1: Πώς?
0: Ειδίποτο.
1: Ειδίποτο.
0: Φέρνει πολύ κοντά στο ρακόμελο.
1: Α,
0: αλλά
1: okay.
0: δεν είναι ας πούμε γαρίφαλο, μέλι και ρακί.
1: Ναι. Έχει άλλα ζεστά. Πράγματα.
0: Είναι πολύ περισσότερα, είναι πολύ πιο compact. Επίσης είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν πρέπει να κάψεις τη ζάχαρη. Γιατί δεν μπορεί να το πιείς, είναι δηλητήριο αυτό το πράγμα. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλη.

0: πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου, η οποία νομίζω κατά κάποιο τρόπο ανακοινώθηκε. Τρόπο τεινά το σχήμα με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Πήγε στο φινάλε του Πέτρου και
1: ναι,
0: είπαν ότι θα βρεθούν επί σκηνής.
1: Θα δούμε πότε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Okay, αφού έχουμε κάνει και εγώ τρώχω πολύ με την ψημένη τυρακή. Καταλαβαίνεις. Κάνει τρομερό, φοβερό challenge. Δεν μπορούσα να φτιάξω ψημένη τυρακή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να την πιω κιόλας.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
6: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
4: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
7: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
8: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
7: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
8: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
7: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
8: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
5: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
5: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
12: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
13: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
12: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
13: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
14: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
15: Φράουλα, παρακαλώ.
14: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
16: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Solus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
16: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
16: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
16: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
23: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
22: Τούρτα και μετά απόλαυση.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ένα τελικό σκοτ είναι στην παρέα σου. Αυτή είναι η Τυφώνης από Αλκατράς. Και στην περίπτωση που δεν έχεις μπει ακόμα στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να δεις την υπέροχη συνέντευξη που μου κάνει με την Ελεάνα Βραχάλη, ακούσατε ένα μεγάλο απόσπασμα και χτες. Είναι η ώρα να κάνετε το like, το hype, το share, το subscribe στο κανάλι, το έχει κουδουνάκι, ό,τι γίνεται κάνετε παιδιά. Τώρα παιδιά. Ελάτε εδώ πέρα να γίνει η παρέα μας ακόμα μεγαλύτερη.
2: Παιδιά πηγαίνετε, κάντε τα όλα αυτά και επίσης πηγαίνετε και μέσα σε όλα αυτά, έτσι όπως θα έχετε το κινητό στο χέρι σας, αν δεν έχετε το application του Μασούτη, κατεβάστε το για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, οι orders, οι coupons, η προσφορά της ημέρας, όλα αυτά στο χέρι σου κυριολεκτικά. Αν έτσι έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν θες τώρα να πας να ψωνίσεις κιόλας, κάνεις όλες τις παραγγελίες από μέσα. Παρ' όλα αυτά,
1: online. Αν πας,
2: ακριβώς, παρ' όλα αυτά, αν πας, μπαίνεις και μέσα και συναντάς ένα άλλο περιβάλλον.
1: Έτσι.
2: Ένα ωραίο, δροσερό, χαμογελαστό περιβάλλον.
1: Έτσι. Προβάσιμο σε όλους που είναι επίσης πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό.
2: Έτσι.
1: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία που έρχεται. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Ακούς, Κατ' ο Παύλο Ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback. Σήμερα η Λένια παίρνει έτσι την σκυτάλη.
1: Την παίρνω τη σκυτάλη. Και... Κοίτα, θα κλέψω λίγο εκκλησία τώρα να ξέρω.
0: Ναι, μόνιμα.
1: Όχι, όχι, αλήθεια, αλήθεια. 100%. Αλλά θέλω να βρω μόνο την ημερομηνία κυκλοφορίας του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ή το έχω γράψει, θες να μου πεις.
1: Ναι, το έχει γράψει η Ελένα Βραχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Ναι. Και θα σου
0: άνδρας καλλιτέχνης το λέει, γυναίκα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης το λέει. Και. Θα σου, ξέρω και την ιστορία του πίσω από αυτό, εντάξει. Λοιπόν, είναι το 2009. Παίζει να συμβαίνει αυτό. Το 2009.
0: Μάλιστα.
1: 9. Κάτσε ρε σχεδόν.
0: Άνδρας καλλιτέχνης είπαμε.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Χατζηγιάννης
1: ναι.
0: Δηλαδή. 2009.
1: Ναι, τι ωραία που σου είπα και ποιος το έχει γράψει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay. Γκρίζα μέρα το πρωί.
0: Γκρίζα μέρα το πρωί.
1: Ούτε χρώμα, ούτε. Ούτε φιλί.
0: Πικρός και κρύος καφές.
1: Πολύ κρύος. Πολύ και πικρός και κρύος.
0: Ναι.
1: Και κουρτίνες μου κλειστές πάνω. Φεύγω, πάω για δουλειά.
0: Αν ήσουν εδώ, αλλιώς θα ξυπνούσα. Θα είχα άλλη αναπνοή και όλα αλλιώς θα τα ζούσα. Αν ήσουν μαζί μου, ναι.
1: Να ξέρεις ότι είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει η Ελένα Βραχάλη για την αδελφή της.
0: Ναι.
1: Για την Χριστίνα. Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί το έχει γράψει, το έχει γράψει για την αδελφή. Γιατί εντάξει, περνούσαν επειδή μου χρόνο που ήταν έτσι μακριά η μία από την άλλη, γιατί μία είχε τις δουλειές.
0: Τα χάλια να πνοεί και όλα αλλιώς θα τα. Και στο μυαλό σου είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Mm-hmm. Όπως το αν με δεις να κλαίω. Είναι, θεωρητικά είναι ερωτικό κομμάτι, ενώ είναι, το έχει γράψει η γιαγιά του ο Αναστάσης.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία

0: τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610 26 574.
7: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
7: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
5: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
7: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
5: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
7: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
8: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
9: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
12: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα.
13: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν πέβεσε Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
14: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
13: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
14: Τηλέφωνο 22 611 81 380.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ να σα φτιάξουμε τη μέρα. Να σας... αν έχετε μια κατάληψη, να την κάνουμε δύο.
1: Παιδιά, μη στέλνετε τώρα τα μήνυματά σα εδώ πέρα, γιατί εντάξει, εγώ λέω την πραγματικότητα. Δεν είναι.
0: Αν αρχίσουμε να μιλάμε μόνο για την πραγματικότητα, είναι άστο. Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Μην βάζει όρου, για αγάπη μιλάμε.
1: Και
0: στην αγάπη συμφωνεί, δεν χωράνε.
1: Άκου, θα σου πω κάτι τώρα που έβλεπα τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει γίνει πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θέμα σε εισαγωγικά. Έπεσε πάνω σε ένα βίντεο που μου το πέταξε ο τίτλος της Ιωάννας Τούνη. Που έλεγε πώς.
0: Για
1: την...
0: τα μάτια.
1: Όχι καλά. Για τους ψυχολόγους. Πώς την έδιωξαν οι ψυχολόγοι. Και έλεγε. Την έδιωξαν.
0: Ούτε οι ψυχολόγοι την έδιωξαν.
1: Άκου, όχι, ρε παιδί μου. Έλεγε το εξής. Ότι πήγε, ξέρω εγώ, δύο φορές. Τη μία φορά πήγε για ένα σωστό γάμο της και έκανε, ξέρω εγώ, κάποια θεραπεία. Τη σχέση της, συγγνώμη, με τον πρώην σύντροφό της. Και την άλλη φορά.
0: Για τον Αλεξάνδρου, λες τώρα.
1: Την άλλη φορά είχε πάει, τέλος πάντων, ήταν κοντά εκεί που έχασε τη μητέρα της, που αρρώστησε τη μητέρα της. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, whatever, της είπαν, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να σου φάμε τα λεφτά, γιατί είσαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη, και εκεί θέλω να καταλήξω. Που πρέπει να γίνει λίγο μότο ζωής. Ότι εγώ, λέει, τα προβλήματα, τα ξέρω, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά τα αντιμετωπίζω τη στιγμή που έρχονται. Τι συνέχισε και είπε ουσιαστικά, ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που δημιουργεί σενάρια στο μυαλό του. Γιατί εμάς, τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό που μας ζορίζει είναι τα σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας.
0: Οι διαφορετικές εκδοχές της κατάστασης.
1: Ακριβώς. Η άλλη σου λέει, άκου, αυτό είναι. Πάμε να αντιμετωπίσουμε αυτό.
0: Πώς συνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Είναι αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Μιλάμε εδώ, μιλάμε για ψυχολόγους, μιλάμε για τα θέματα πώς θα αντιμετωπίζει ο Ανατούνη. Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι εδώ. Πώς τα λέει.
0: Ναι, παιδί μου, τι είπε η γυναίκα, δεν το συζητάω.
1: Αλλά είναι πολύ σωστό αυτό, εάν το σκεφτεί.
0: Γενικότερα θα σου πω, έχει να κάνει με την οπτική τη ζωή. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, ο πατέρα μου είναι ένα άνθρωπο που οτιδήποτε και να συμβεί πάντα βλέπει το θετικό. Δηλαδή δεν πηγαίνει το μυαλό του στο κακό για κανένα λόγο.
1: Είναι ένας γλυκύτατος ο παπάς ο άνθρωπος.
0: Άσχετο αυτό. Γενικότερα όμως το μυαλό του είναι προγραμματισμένο για να σκέφτεται θετικά. Εγώ ας πούμε οτιδήποτε να συμβεί θα σκεφτώ πρώτα το κακό, πρώτα το χείριστο σενάριο και σταδιακά θα οδηγηθούμε στο απλό.
1: Στο απλό. Ναι. Γιατί κάπως έτσι είναι ένας μηχανισμός.
0: Ναι. Το ζηλεύω. Που είμαι και γιος του το ζηλεύω. Κατάλαβες.
1: Ναι. Είναι ένας μηχανισμός.
0: Ελένη Φουρέρα, τσακίο.

0: Απόφαση σου, αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Ένα τίλι κουσκούς κάπως έτσι φτάνει στο φινάλε, φινάλε εβδομάδας, φινάλε εκπομπής. Τη Δευτέρα όμως, ακριβώς την ίδια, θα είμαστε εδώ στις επάλξεις με την καλύτερη μουσική.
1: Έτσι.
0: Για δύο ώρο γλέντι, γλεντικόπημα.
1: Γλεντικόπημα.
0: Έτσι, όπως πρέπει, γιατί
1: αυτό.
0: Έχουμε μπει στην εποχή των πανηγυριών. Οπότε θα είναι ένα δύο ώρο πανηγύρι.
1: Σωστό.
0: Τα λέω ωραία.
1: Πάμε λοιπόν, να πανηγυρίσουμε.
0: Υπέροχο Σαββατοκύριακο, σας ευχόμαστε. Να είστε καλά και τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
5: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 61 0 87 660.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
8: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
11: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
12: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
11: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
14: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
15: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
14: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
16: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
17: Ωραίο,
16: χάλασε το δικό μου.
17: Και
16: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
18: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
19: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
22: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
23: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Σου έχω νέα Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας, έφυγε. Και από εδώ και πέρα καλοκαιρινή ραστόνη 100%. Είμαστε μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο που νομίζω ότι θα διάσουν όλες οι πόλεις, όλη έτσι η επικράτεια. Μόνο τα νησιά και οι τουριστικοί προορισμοί θα είναι γεμάτοι από κόσμο. Και πολύ καλά να γίνει έτσι ακριβώς, το θέλουμε κι εμείς. Όσοι έχετε πάρει τις αδειές σας και έχετε επιστρέψει και έχετε περάσει όμορφα, νομίζω ότι η πόλη είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αδειάζει σιγά σιγά. Όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, καλές διακοπές, καλή επάνωδο και βέβαια εκεί που θα πάτε να περάσετε τέλεια και να φροντίσετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, είναι το Σοέχο Νέα της Παρασκευής, 24η μέρα του Ιουλίου σήμερα, και πάμε να δούμε τις πλανητικές επιρροές. Όχι, σήμερα δεν θα δούμε απλά τις πλανητικές επιρροές για κάθε ζώδιο. Θα πούμε τι κάνει κάθε ζώδιο για να περάσει καλά στις καλοκαιρινές του διακοπές. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, είναι μια εκπομπή χαλαρή, όπως άλλωστε το καλή και η σημερινή ημέρα της Παρασκευής. Πάμε να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, ξεκινώντας από τους κριούς και φτάνοντας μέχρι τους εχθείς.

0: Να ξεκινήσουμε να πούμε μερικά πράγματα έτσι γενικά, γιατί όλοι μας έχουμε έτσι διαφορετικό στυλ και κατά τη διάρκεια των διακοπών άλλοι θέλουν βουνό, άλλοι θέλουν θάλασσα, άλλοι θέλουν να βουλιάξουν σε ξαπλώστρες, άλλοι θέλουν να προτιμήσουν την περιπέτεια, άλλοι θέλουν κάμπινγκ, άλλοι θέλουν πολυτέλειες, άλλοι γιόγκα, άλλοι ανατολή, άλλοι πάρτι μέχρι το ξημέρωμα, άλλοι καθισιό στο δωμάτιο και καλοπέραση, πάντως και πολύ ύπνο. Ό,τι και αν θέλει ο καθένας από εμάς, μπορεί να βρει ένα τρόπο για να μην χαλάσει τις διακοπές του ανθρώπου που θα πάει μαζί. Και να μην τα αφήσουμε κιόλας στην τύχη, έτσι. Γι' αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, για να μην καταστραφούν φιλίες, έρωτες και αγάπες, για να δούμε τα χούγια με ποιους ταιριάζεται για να πάτε διακοπές. Και ξεκινάω σιγά-σιγά με τους κρυούς, για να πω μερικά γενικά πράγματα, γιατί κρύοι είναι ηγετικές φυσιογνωμίες, οπότε είναι και περιπετειώδεις, τους αρέσουν και οι προτάσεις που έχουν να κάνουν με extreme sport, με προγράμματα που δεν έχουν να κάνουν κυρίως με το μέσα, αλλά πάρα πολύ με το έξω. Νομίζω ότι μια χαρά θα τα βρείτε με τους ιχθύς, με τους τοξότες και τους υδροχώους αν πάτε διακοπές. Να πούμε ότι είστε τολμηροί, ότι σας αρέσουν οι περιπέτειες, το πρόγραμμα και βέβαια ταιριάζετε και πάρα πολύ οι κρύοι να πάτε ένα ωραίο ταξιδάκι με ένα ζυγό, γιατί σας κάνει όμορφη παρέα και σας κρατάει και σε μια ισορροπία.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

Και πάμε να δούμε τώρα γενικά πράγματα για τους Ταύρους, για τις διακοπές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι Ταύροι αγαπούν πάρα πολύ την πολυτέλεια, αγαπούν όμως και το πάρα πολύ καλό φαγητό. Ταιριάζουν πάρα πολύ να ταξιδέψουν με εγώ καιρούς και με

λέοντες, προτιμούν τα ήσυχα πράγματα, τα ήσυχα μέρη. Τους αρέσει όμως ταυτόχρονα και να έχουν κάποιον δίπλα τους που να τους ξεσηκώσει από την τεμπελιά του δωματίου και της χαλάρωσης. Νομίζω ότι με τους εγώ καιρούς θα μιλήσουν ακριβώς την ίδια γλώσσα, θα πάνε σε εξωτικά μέρη, θα διαλέξουν έτσι ακριβά και όμορφα ξενοδοχεία. Τους αρέσουν γενικά όλες οι απολαύσεις της ζωής. Οπότε, όπως σας είπα, αν είστε Ταύροι, οι εγώ καιροί είναι το ιδανικό τέρι για να κάνετε μαζί τους διακοπές.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη
4: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
5: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2210-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
6: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574.
17: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
18: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
17: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
18: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
19: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
18: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
19: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
18: Τηλέφωνο 2261-300-770.
20: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
21: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
20: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
21: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
20: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
21: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
22: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland? Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
23: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
24: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
23: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
24: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
23: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
24: Υπεύθυνη σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
23: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
24: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
23: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
2: Όχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
5: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
6: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
5: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
6: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
7: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
8: Παναγιωτόπουλος, Alluent PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
9: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
8: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
9: Τηλέφωνο 22611-81380.
10: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
11: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
10: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
11: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
10: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
11: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
10: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
12: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Καλά το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
15: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
15: Ναι, ο καλός μου.
17: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
18: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
19: Διονύσια 2026. Ο Δημορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948 615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνο στη Λιβαδιά.
20: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
21: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
20: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
21: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301.
22: Πάρτι.
23: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
24: Sonus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 56 24 20.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
25: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

Τώρα τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα γιατί έχουμε πάει στους Παρθένους και οι Παρθένοι είναι λίγο στη τζίτα ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Έχουν όλες τις συναλλακτικές, έχουν κάνει τη βαλίτσα των διακοπών τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες πριν να ξεκινήσουν, έχουν οπωσδήποτε και απαραίτητα το φαρμακείο των διακοπών μέσα στη βαλίτσα, κάνουν όμως καλή παρέα με δίδυμους, με σκορπιούς, με ιχθύους και με υδροχόους, γιατί έχουν και αυτή η κυβερνήτη τον Ερμή που τους αρέσει. Και ένας ζυγός δεν πάει άσχημα με έναν Παρθένο διακοπές, οργανώνονται και βέβαια αγαπούν όλη αυτή την ποιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών που έχουν και τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη.

Όπα, σκοντάψαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες, δηλαδή σκοντάψαμε στους ζυγούς. Και ως ζυγός και εγώ, πρέπει να σας πω ότι οι ζυγοί λατρεύουμε την περιπέτεια, τις απολαύσεις, οπότε καλή παρέα κάνουμε στις διακοπές με υδροχώους, μηλέοντες και μετάβρους. Καλά περνάμε με αυτούς, πιάνουμε ωραίες συζητήσεις, ωραίες κουβέντες, γινόμαστε μια πολύ ωραία παρέα, αγαπάμε τα τοπικά καλλιτεχνικά δρόμενα όλοι εμείς, αγαπάμε τις βόλτες, αγαπάμε τα ψώνια, το shopping, τους καλλιτεχνικούς χώρους. Δεν θα πούμε καθόλου όχι στα καλύτερα εστιατόρια, γιατί είμαστε, μας αρέσει και, και η γαστριμαργία κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε νομίζω ότι μια χαρά και είμαστε και πιο καλόβολοι από τους άλλους, γιατί μας αρέσει το μαζί.

Και φτάσαμε στους Σκορπιούς, όπου οι Σκορπιοί θέλουν να ταξιδεύουν με άτομα που γνωρίζουν καλά και όχι με πολλές παρέες που μπορεί ο καθένας να έχει το μακρύ του και το κοντό του και δεν τους αρέσει καθόλου να περνάνε τέτοιες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Να σας πω ότι απολαμβάνουν κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Αγαπούν πάρα πολύ τις διακοπές με έναν καρκίνο ή με ένα τάβρο. Επίσης και με τους Σκορπιούς και με τους Ιχθύς τα καταφέρνουν. Επίσης η εγώκερη είναι μια ασφαλής επιλογή για έναν Σκορπιό, γιατί μπορούν να συμβιώνουν τέλεια. Αγαπούν συνήθως τα ίδια πράγματα να κάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών: την ξεκούραση, το σεξ, το ωραίο φαγητό, την καλή παρέα. Και τους αρέσει πάρα πολύ να εξερευνούν και τα μέρη στα οποία πηγαίνουν.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
3: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
11: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610 26574.
14: Toyota Δρομέας. επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
15: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
17: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
16: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
17: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
16: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
17: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
16: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610-81-677.
17: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
20: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
21: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
22: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Και φτάσαμε και στους τοξότες, στα μεγάλα παιδιά του ζωδιακού, όπου πρέπει να σας πω ότι οι τοξότες γενικά είναι λίγο ό,τι να είναι, περιπέτεια για το άγνωστο. Μπορούν να κάνουν καλή παρέα με έναν υδροχό κατά τη διάρκεια των διακοπών. Με κρυούς και μελέοντες επίσης τα βρίσκουν λίγο. Κάνουν ό,τι τρέλα τους κατέβει. Είναι πάρα πολύ απρόβλεπτοι. Αλλά είναι και πάρα πολύ περιπλανόμενοι. Είναι ο παράξενος ταξιδιώτης με τη βαλίτσα που φεύγει και μπορεί να κάνει πρόγραμμα για να πάει, παραδείγματος χάρη, σε ένα μέρος και να βρεθεί ξαφνικά σε κάποιο άλλο, γιατί ξαφνικά κάτι του έκανε εκεί που έμεινε και μπορεί να σας αφήσει και στα κρύα του λουτρού. Οπότε λίγο προσοχή με τους τοξότες κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί είναι very, very απρόβλεπτοι.

Πάμε τώρα στους εγώκερους που είναι πολύ πιο σταθεροί από τους τοξότες για τις διακοπές τους. Θέλουν διακοπές με πρόγραμμα, τα σχεδιάζουν όλα. Για αυτούς υπάρχει και ένας συμβολισμός στα μέρη που διαλέγουν για διακοπές. Οπότε διαλέγουν πάντα μαζί τους ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν πράγματα, όπως είναι η καρκίνη, όπως είναι η ζυγή. Δεν υποχωρούν εύκολα σε καμία πρόκληση. Περνάνε πάρα πολύ καλά γιατί προγραμματίζουν, οργανώνουν και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του. Οπότε οι διακοπές για αυτούς είναι όντως ξεκούραση και όχι περιπέτεια.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

και να κλείσουμε με υδροχώους και με ηχθείς, για να πούμε για τους πρώτους ότι οι αντισυμβατικές διακοπές είναι αυτό που αγαπούν περισσότερο από όλα να κάνουν στη ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι φέρνουν στο πλευρό τους τοξότες, δίδυμους και λέοντες. Αυτά τα αντισυμβατικά που ξεκινάνε από τις παραλίες που δεν έχουν πολύ κόσμο μέχρι τα μέρη που άμα δουν ότι εκεί είναι τα μοδάτα του νησιού ή του τουριστικού μέρους που μπορεί να έχουν έτσι ανακαλύψει, στην κυριολεξία πετάνε καντήλες, θέλουν να φύγουν από εκεί και να πάνε σε ό,τι πιο ψαγμένο και ό,τι πιο ήσυχο υπάρχει. Και να κλείσουμε και με τους ηχθείς που αναλαμβάνουν τις διακοπές τους για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Χαλαρώνουν, σκηνοθετούν, κάνουν βόλτες στην παραλία. Μπορούν να πάνε με πάρα πολλούς μαζί διακοπές, δεν έχουν πρόβλημα. Άσχετο που όλη την ημέρα ονειροβατούν. Με ζυγούς κάνουν καλή παρέα, με καρκίνους. Οι ζυγοί είναι ιδανικοί τους συνοδοιπόροι, γιατί τους ανταγωνίζονται και στην ξεκούραση. Οπότε θα έλεγα ότι έχουν ένα σκηνικό στο μυαλό τους, αυτό της γαλάζιας λίμνης, ηχθείς. Οπότε θα έλεγα ότι τους αρέσει έτσι το ηλιοβασίλεμα, τους αρέσει να ονειροβατούν, να φτιάχνουν έτσι ωραίες εικόνες κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε περνάτε καλά μαζί τους, αν και θα πρέπει λίγο να τους ξυπνάτε από το λίθαργο του ονείρου τους. Και κλείνουμε λοιπόν αυτή την σημερινή εκπομπή, την αφιερωμένη στο με ποιους ταιριάζετε για να πάτε διακοπές ανάλογα με το ζώδιό σας και τα χούγια που έχει ο καθένας κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τα είπαμε έτσι λίγο από πάνω αυτά, γιατί την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, θα πούμε περισσότερα πράγματα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ήταν το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής. Ραντεβού τη Δευτέρα, βεβαίως που αλλού, για την τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε μαζί για τη σεζόν, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους σας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Τούρτα και μετά απόλαυση.
1: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
9: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
10: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
11: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
10: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
11: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
10: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
11: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
12: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
13: Ωραίο, ε.
12: Χάλασε το δικό μου.
13: Και...
12: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
13: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
14: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
15: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Solus Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
18: Διονύσια 2026. Ο Δημορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

Μόνο στα όνειρα λοιπόν, και Μιχάλης Χατζηγιάννης, έχω εδώ ρομαντικά και όμορφα, σαν να έχουμε βγει ένα μικρό ραντεβού. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα με χορτάσεις, θα ανεβάσουμε το κέφι. Και εννοείται, υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε και παιχνίδι με δώρο για εσένα. Και σου έχω δήλωση φωτιά από την αγαπημένη φίλη και συνάδελφο, Not Jay Lo, η οποία λέει, θα τη διαλύσω και αυτή τώρα. Αυτό που κάνει έναν άνδρα, λέει, σεξι, δεν είναι τα αυτοκίνητα, μήτε τα ιδιωτικά τζετ. Είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη. Πού τα πουλάς αυτά, μωρή, έχω να πω εγώ στην αγαπημένη φίλη Τζέι, διότι έχει 52 ανθρώπους για προσωπικό που σπάνε το πιάτο, το πλένουν, το αγοράζουν και δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει κουνήσει την αρίδα της η Τζένιφερ Λόπες να πάρει το σύμφραν, το πάει από εδώ πέρα μέχρι απέναντι. Και θα βάλει τον άντρα. Ο Μπεν Αφλεκ, δηλαδή, έπλαινε πιάτο. Έπλαινε πιάτο ο Μπεν Αφλεκ. Μη μας κοροϊδεύεις, Τζέι. Έχει προσωπικό να τα κάνει αυτά. Αλίμονο σε εμάς, αλίμονο. Έχει σιδερώσει ποτέ η Τζέι Λό? Έχει κάνει φασίνα? Έχει κατεβάσει χειμωνιάτικα και ανεβάσει καλοκαιρινά? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να υπάρχει μια αλήθεια στις δηλώσεις μας. Πες μου λοιπόν, και αν μας ακούει η Τζέι Λό, να με αμφισβητήσει και να μου στείλει μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Η Τζέι, παρακαλώ πολύ, να τοποθετηθεί και εγώ να δώσω φυσικά και τα φιλιά μου, γιατί έχω παρανοήσει πάρα πολύ σήμερα, λίγο πριν 2 Αύγουστο. Δεν είμαι καλά. Και στον Αντώνη που μου έχει στείλει στο Viber μας. Μου λέει καλησπέρα, Γενάρα, πώς είσαι? Δεν ακούσα τώρα μου πώς είμαι. Μια στην τρέλα, τέρλα. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ακολουθούν πολλές, πολλές, πολλές επιτυχίες και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Με το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
4: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
5: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
4: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
5: Τηλέφωνο 22611 81 380.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
8: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland? Ach, ich bin nur 5 Jahre weg gewesen.
5: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
9: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
9: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
9: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
5: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
9: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
5: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
12: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
11: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
12: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
15: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
18: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
20: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
19: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
20: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
19: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Πίτσα!
19: Μπέργκερ.
20: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
19: Πίτσα Ελντόνα.
20: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
19: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
20: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
19: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 646.
21: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
22: Πλυντήριο αυτοκινήτων
21: Αφιβόκλη.
22: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
21: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
22: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
21: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
23: Έχω κάνει γκλου το στούντιο. Πέραν τούτου, επαναλαμβάνω. 210-6835-722. Με καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, κάνουμε τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ μας και παίρνεις το δωράκι σου. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω εγώ ότι αυτό το καλοκαίρι με τα Summer Sales του Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές σου. Διότι γιατί να αγοράζεις μια καινούργια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια έως και μείον 40% φθηνότερα? Flip.gr για περισσότερα. Και σέρνεστε, παιδιά. Σέρνεστε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι Ιούλιος με στη λαλάκα. Πριν είχε σύννεφα, βροχές. Τώρα έχει ήλιο πάλι. Τρελαίνομαι, μια παγώνα, μια ζεσταίνομαι. Αλλά θα πάρεις δώρο, βρε. Βρεκούτο, βρεκούτο, βρεκούτο. 210-6835-722. Πάρε με τηλέφωνο για να πάρεις το δωράκι σου. Φεύγω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
24: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
19: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
25: Καλησπέρα, παιδιά.
26: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
25: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο τελευταία φορά που θα πάρει.
26: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνος ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσι?
25: Ένα μπουντόκ θα ήταν.
26: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
25: Κωνσταντίνο.
26: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο, ρε. Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
19: Ο Τζόρτζ.
26: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππο ήταν.
19: Αν ο Φίλιππο.
26: Ο Φίλιππο ήταν.
25: Ο Τζόρτζ, εσύ δεν το ξέρετε.
26: Ο Γιώργο. Ναι, είσαι τελικά μα ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
24: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
19: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδάει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφει.

0: βγάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέψεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Ήρθα και πάλι και σου φέρα αυτό που λαχταρούσες. Τι? Εμένα, Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Ίγκη, και η ώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Αργήσατε λίγο να πάρετε μπρος σήμερα, δηλαδή σας παρακάλεσα για να πάρετε τηλέφωνο, αλλά μόλις πήρατε μπρος, σπάσαν τα τηλέφωνα και έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, το οποίο κατευθείαν καλησπερίζω. Hello, crazy girl.
8: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και χαίρετε τις Εσπέρες και τι κάνετε, πώς είστε?
8: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
7: Γιατί είστε πολύ καλά? Από τη ζέστη?
8: Γιατί να μην είμαστε?
7: Από τα κουνούπια, από τις μυγές? Πού είσαι?
8: Να σου πω κάτι, σήμερα έχει πάρα πολύ δροσιά, οπότε είμαι πολύ καλύτερα από εχθές.
7: Α, με καλείς από την πενεμένη Αλάσκα λοιπόν. Τα φιλιά μου στην Αλάσκα που έχει κρύο και δροσά. Τα χαιρετίσματά μου.
8: Είμαι πενεμένο πόρτο ράφτη.
7: Α, διακοπάρεις, είσαι στη θάλασσα?
8: Όχι, μένω εδώ μόνιμα, είμαι από τις τυχερές.
7: Α, μπράβο φίλη μου, την καλύτερη δουλειά κάνεις. Πώς σε λένε?
8: Με λένε Αντωνία.
7: Α, μ' αρέσει το Αντωνία. Κάτι μου κάνει.
8: Δεν τα ακούω συχνά.
7: Κάτι μου κάνει το Αντωνία, με ανεβάζει, με πηγαίνει στα ουράνια. Και Αντωνία μου, πόσο χρονών είσαι αν επιτρέπετε?
8: 33.
7: Α, είσαι μικρή. Μου ρίχνεις βέβαια 20 χρόνια, αλλά είσαι μικρή. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
8: Ναι, θα ακούσεις... είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
7: Μ' αρέσεις που είσαι έτοιμο πόλεμη. Μουλάν το κορίτσι της ζούγκλας. Θα ακούσεις λοιπόν μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια αν ξεκολλήσει το ποντίκι. Εδώ ξεκόλλησε, είσαι έτοιμη?
8: Ναι.
7: Φύγαμε.
9: Καλημέρα.
10: Καλώς την έκπληξη είναι αυτή.
9: Έχεις δουλειά, μήπως ενοχλώ?
10: Όχι καλέ, στολίζω έτσι λίγο.
7: Επίκαιρη ατάκα, δεν μπορείς να πεις?
8: Πολύ επίκαιρη.
7: Ναι, γιατί το πρωί ήταν κοντά σε Χριστούγεννο.
8: Λέμε,
7: θα βρέξει, θα χιονίσει, θα πάμε Πάρνηθα?
8: Όχι, δεν πάμε ακόμα.
7: Τώρα μας τα ξαναγύρισε. Βλέπω όμως από τη σιωπή σου μια άγνοια.
8: Όχι, δεν στολίζω έτσι για το κακό, είναι σωσό. Εγκλήματα.
7: Τι γνώσεις είναι αυτές, αγαπημένη μου, και με τρελαίνεις? Αλλά αποσυντονίστηκες από την παιδική φωνή που ακούω.
8: Αποσυντονίστηκες, ναι, τον ακούσε.
7: Τον ακούω. Πόσο χρονών είναι ο φίλος ο μικρός?

0: Είναι 4.
1: Α, κοντά σε μένα, πάρα πολύ ωραία. Θέλω από τώρα να γίνεται η σωστή διδαχή και η σωστή παιδεία να δίνεται στο παιδί αυτό και να ακούει μόνο ρυθμόνια 49 και Γιάννη Κατινάκη.
0: Βέβαια, μόνο Γιάννη Κατινάκη, τίποτα άλλο.
1: Και άκου τώρα πώς έκατσαν όλα σε αυτό το γαϊτανάκι που λέγεται ζωή και είναι κατάλληλο το δώρο για εσάς, γιατί σας έχω water fun, water park, νεροτσουλήθρες, πισίνες, να πάτε να περάσετε εξαιρετικά. Βέβαια, Πόρτο Ράφτη πόσο μακριά είναι. Ένα μισάωράκι να οδηγήσει, σε πειράζει.
0: Ένα μισάωράκι, όχι, δεν με πειράζει καθόλου.
1: Τίποτα καλέ, τίποτα. Λοιπόν, κάτσε να φωτογραφίσω και το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμη, πανέτοιμη είσαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να περάσετε εξαιρετικά και πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια, αγαπημένοι.
0: Φιλάκια.
1: Γεια σας και χαρά σας. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι Παρασκευούλα σήμερα. Ακολουθεί Κατερίνα Λιόλιου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: με γεια σου. Γεια σου και χαρά σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, όπα της και Σαραμπαγκλάν. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακινό ή Φακίνος. Τέλος πάντων, τώρα μην εκτεθώ ανεπανόρθωτα, θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου. Και Γιάννης Κατινάκης, σίγουρα μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για μία ωρίτσα ακόμα. Άρχισε σήμερα ο καιρός με Χριστούγεννα και έγινε πάλι κατά καλό καιρό. Μία εβδομάδα ακόμα για να μπει ο Αύγουστος, που είναι παχές συνήγες. Θα ζεσταθούμε, Παναγιά μου. Έχω μια μικρή ελπίδα, διότι όταν είναι τόσο καυτή τύπου Ιούνιος-Ιούλιος, κάπως είναι μια πιο ηλαρή ατμόσφαιρα τον Αύγουστο. Ή δεν ισχύει αυτό και μάλλον το ελπίζω. Μάλλον το ελπίζω μόνος μου, κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, θα δώσω πολλά φιλιά στον Μπάμπη που μου λέει καλησπέρα στο ομορφόπεδο. Εγώ είμαι αυτό. Και στη Γεωργία που μου λέει καλησπέρα Γιάννη, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευχές λοιπόν πολλές και σε εσάς, αλλά εντάξει, οφείλω να σε στενοχωρήσω και να φύγω για ένα πολύ μικρό break. Τι να κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Αν ήθελα, αν με podcast θα έκανα. Τρεις ώρες ήδη θα μιλούσα. Ένα break λοιπόν, πολύ μικρούλι, κρατήσε υπομονές σου και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι
1: κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χτρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια.
8: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
9: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
10: Τώρα Βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
11: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
12: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
11: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
12: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
13: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
12: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
13: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
12: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
11: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
11: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
15: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα, βοηθάει υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
14: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
14: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
14: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
19: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
22: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
23: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
24: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
25: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
0: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
26: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.

σε σένα. Όλοι μαζί και στα συντριμμιά της ζωής μου, τα κομμάτια της ψυχής μου πέφτουν κάτω ένα-ένα και όλα οδηγούν στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Ελπίζω να περνάς εξαιρετικά μαζί μας. Ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ κίνηση που θα έχει, γιατί δεν έχει φύγει κανείς από την Αθήνα. Τα νησιά είναι άδεια, ερημιπόλυτα μεσάνυχτα. Άντε σιγά-σιγά να φεύγουμε, να αδειάζει η Αθήνα. Ωστόσο, τι σκεφτόμουν εγώ τώρα. Τι είναι πιο ενοχλητικό κάθε καλοκαίρι, και θα σου πω τώρα τη δική μου την άποψη. Δεν είναι τα κουνούπια, δεν είναι οι μύγες, δεν είναι η ζέστη, δεν είναι η ταλέπα. Το πιο ενοχλητικό κάθε καλοκαίρι είναι αυτή η ερώτηση που μου ταράζει το νευρικό σύστημα και μου το κάνει ζαρτιέρες και κοιλώτες. Είναι το «Πού θα πας διακοπούλες?» Υποφέρω, υποφέρω. Όντας άνθρωπος που δεν θέλει να πηγαίνει και διακοπές, αυτή η ερώτηση με ταράζει και με διχοτομεί. Και μόλις τολμήσεις να πεις δεν ξέρω, λογικά δεν θα πάω. Γιατί ρε εσύ? Τι γιατί? Γιατί βαριέμαι να βολοδέρνω, βαριέμαι την τελεπόρια, με τη βαλίτσα. Άσε που και τουαλέτα σε ξένο μέρος, ποτέ. Παθαίνει το έντερο μια απεργία. Σου λέει, εγώ δεν θα λειτουργήσω εδώ πέρα. Θέλω Αθήνα. Θέλω Αθήνα, air condition και στο μέρος που όλη τη χρονιά κουράζομαι να μείνω άπραγος. Έτσι θα ξεκουραστώ. Δεν θα ξεκουραστώ άμα κάνω το ταξίδι του Γκιούλιβερ να πάρω να καλύψω την Αμερική, Κολόμβος. Όχι, αυτό είναι κούραση, ταλέπα και τσάπα. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο Viber μας. Γι' αυτό το έχουμε. 6937-949-949. Και για να πάρω μια ανάσα, εγώ καταλαβαίνει, περνάω σε Γιωργάρα Κακοσέο και ισανότερα λοιπόν σου λέω, όπα της, μείνε μαζί μου και τα ακολουθούν πολλές επιτυχίες και σε λίγο πάλι Γιάννης Κατινάκης έχει βρει τώρα αυτό το κακό, θα το ανοιχτείς.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
7: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
8: Πλυντήριο αυτοκινήτων
7: Αφιβόκλη
8: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
7: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
8: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
7: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
15: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
16: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
17: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
16: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
17: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
17: Υπεύθυνη σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
16: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
17: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610 81 677.
16: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
18: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
19: Ωραίο, ε.
18: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
20: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
21: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
22: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
23: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
22: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
23: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
22: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
23: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
0: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 089 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

0: Υπεύθυνη Ψυχαγωγίας Ενηλίκων αποφάσισε.
1: Α, καταπληκτικό.
0: Να κάνει
1: καταπληκτικό.
0: Και να δώσει τη δική τη
1: ταινία. Εσύ έχει ταινία Οδυσσέα.
0: Sugar Babes TV.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
2: Έχει πολύ ψωμί. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένα δούρο.
1: Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και γκάρι.
0: Ξεκινάει.
2: Ένα μάτι, αλλά.
0: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη, σε αυτό το σταυράκι και. Α, έχουν θέατρο Σούνιο.
1: Θέλεις να σου δείξω την τρίρη μου.
0: Βλέπεις.
2: Έχω εγώ ένα δούριο ύπονο.
0: Για να μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία και αφήστε τα υπόλοιπα.
3: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: ακόμα. Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο.

Ήρθα και πάλι στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης, σε περίπτωση που σου έλειψα, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε επιτυχιάρες και ανεβάζουμε το κέφι, μία εβδομάδα πριν φύγει ο Ιούλιος, στην εκπνοή είμαστε στο σε αυτό το φου τώρα είμαστε και μπαίνει ο Αύγουστος που είναι παχές οι μύγες, έχουν ξεκινήσει τώρα και τα γενέθλια περίοδος του Λέοντα και σήμερα παιδιά έχει γενέθλια και η Ελικοκίνου και η Τζέι Λο. Βέβαια θα μου πεις ποια προτιμάς, Ελικοκίνου αγάπη μου, Ελικοκίνου μία και μοναδική. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και μετά τις ευχές θα ρω πως ήρθε η ώρα να περάσουμε σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, δυνάμωσε την ένταση, μην το λυπηθείς και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Τα περάσαμε εξαιρετικά. Ακούσαμε επιτυχίες, βεβαίως. Έβγαλα στον αέρα. Παίξαμε, σου δώσα δώρα. Τι άλλο να κάνω πια. Τρεις ώρες, με φάγες. Πάω κι εγώ να ξεκουραστώ και σε παραδίδω φυσικά στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και εμείς αύριο δεν θα τα πούμε. Δευτέρα όμως, εδώ θα είμαι για την τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσεις εξαιρετικά. Να κάνεις τα μπάνια σου αν δεν βαριέσαι και πολλά πολλά φιλάκια. Μουα.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν. Είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavie & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, μια ζωή.
12: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκολία.
13: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
13: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 331.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
17: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
18: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
17: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
18: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
19: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
20: Πλυντήριο αυτοκινήτων
19: Αφιβόκλη.
20: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
19: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
20: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
19: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
21: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
22: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
21: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
22: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
21: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
22: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
21: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
22: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
23: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
24: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
23: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
24: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
23: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
24: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
23: Τηλέφωνο 22610-26574.
22: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
25: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
26: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
25: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
26: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
25: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
26: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
25: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
24: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
22: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
27: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
22: Ω, σώθηκες.
27: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
0: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
1: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
0: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
1: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
2: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
3: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
4: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσε Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
5: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
4: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
5: Τηλέφωνο 22611-81380.
6: Πάρτι.
7: Εκδήλωση.
6: Θεατρική παράσταση.
7: Live μουσική βραδιά.
6: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
7: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
28: Solus Events.
7: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
6: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
7: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
6: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
7: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
7: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και ο Οδός Τσιμισκή. Εκεί στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εκεί σκεφτόμουν και είπα εκεί στο ρυθμό.
1: Εκεί
0: στην Τσιμισκή σκεφτόμουν τώρα τους φοιτητές που θα ξεκινήσετε, παιδιά, να πάτε να σπουδάσετε και έχετε περάσει τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, τι έχει να γίνει.
1: Είναι γλέντια που έχουν να πέσουν.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Γενικά Θεσσαλονίκη τρομερή φαγητού πολύ. Πηγαίνω και τρώω σαν Μπάκμαν. Είχα πάρει 5 κιλά τελευταία φορά. Δεν ξεχάσω ποτέ. Είμαστε με κάτι φίλους.
0: Θες το πεις στον Μπάμ και Κράχτο, γιατί δεν έχω κι άλλο.
1: Πώς Μπάμ και Κράχτο που θα κάνεις στην Αθήνα. Μπράβο. Μπάμ
0: και Κράχτο. Και που είχαμε μείνει για τη Θεσσαλονίκη που έκραζες, για λέγε.
1: Λοιπόν, δεν έκραζα τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα θέλω να κράξω.
0: Α, ακόμα καλύτερα.
1: Πρώτα απ' όλα έχει το καλύτερο μετρό γιατί αναγκάζει να κάνεις αερόβιο.
0: Γιατί δεν είναι μετρό αυτό ολοκληρωμένο. Αναγκιάζει.
1: Ούτε Τραμπ δεν είναι.
0: Αναγκιάζει.
1: Και φυσικά να πω ότι. Γιατί στην Αθήνα εδώ πέρα έχουμε κάνει τη συγκοινωνία τουαλέτα κουζίνα πηγαίνουμε. Και τρομερή φαγητού πολύ Θεσσαλονίκη. Δεν ξεχάσω ποτέ σκηνικό.
0: Και στα λαδάδικα, παιδιά, φαγητό.
1: Πίνουμε και έχουμε γίνει. Και πάω στο μπαλκόνι απέναντι, έχει φύγει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και είναι πρώτη μέρα που είμαστε εκεί. Και είμαστε χάλια. Και περνάω,
0: βγαίνω. Από έξοδο βραδινή.
1: Από έξοδο προφανώς. Και βγαίνω στο μπαλκόνι εγώ και είναι μια γριούλα απέναντι που καθαρίζει την πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Την κοιτάω εγώ τώρα με κάτι μάτια σαν Κινέζους. Έτσι είχαν γίνει παύλες, σαν τον πρόκαπτο από
0: εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Τις κάνω που μένουμε. Στο μπαλκόνι τώρα, σε μια ρίχτη. Με κοιτάει αυτή και λένε τι, πού μένουμε. Α, καλά, άκουσα. Τι.
0: Ποια είναι η διεύθυνση, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι, μου λέει όλο κάτι. Πόσο, τάδε. Ευχαριστώ. Και απλά όπω τη το λέω, φεύγω και πίσω στην ξαπλώστρα. Είχε ξαπλώστρα στο μπαλκόνι. Η τύπησα με σταύρωνε.
0: Τι λέει το παιδί, είναι ματιαγμένο.
1: Πήρε τηλέφωνο τη μάνα του φίλου μου, γρήγορα είναι κάτι περίεργη στο απέναντι μπαλκόνι. Αυτό, αυτό, αυτό. Καταπληκτικά σκηνικά.
0: Ωραία πέρασε φοιτητικά χρόνια.
1: Εννοείται. Ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον.
0: Από αυτά που πρέπει να θυμάσαι.
1: Από αυτά πρέπει να θυμάμαι.
0: Εμείς θυμόμαστε ότι εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και έρχονται τώρα.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Όπου και αν πας λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, στο ρυθμό 949 καταλήγεις και μιας και αναπολύσαμε τα δικά σου τα ωραία στα φοιτητικά χρόνια. Εγώ έκανα σέρες.
1: Α, έτσι όπως ξεκίνησε.
0: Ωραία ήταν. Ναι, πώς λέτε εσύ, ρε παιδί μου, έκανα το στρατιωτικό μου εκεί.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν σέρες και Θεσσαλονίκη ήταν φοιτητικά χρόνια ουσιαστικά.
1: Ήξερες.
0: Παιδιά στα βόρεια έχει άλλο αέρα, ρε παιδί μου.
1: Όπως και το κάνουμε.
0: Έχει άλλο αέρα. Να μας πείτε κι εσείς που έχετε σπουδάσει.
1: Θέλουμε τις δικές σας, διακοπές.
0: Εμπειρίες,
1: φοιτητικές εμπειρίες. Στο 6937-949-949 στο Viber μας.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με επιτυχίες, διότι εσύ, αγαπημένε φίλε, φίλοι εκεί έξω, εάν δεν πέρασες κάπου, δεν έχει έρθει στη τέλεια του κόσμου, σε λίγο θα σου πούμε τι πρέπει να κάνεις.
1: Τώρα αρχίζουμε καλά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
1: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
1: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
1: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελδόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Τούρτα και μετά απόλαυση.
7: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Also, ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
10: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
3: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
11: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
3: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
11: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
11: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
3: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
11: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
3: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. κινείται μαζί σας.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
16: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
17: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
18: Φράουλα, παρακαλώ.
16: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
19: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
20: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
21: Δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
22: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
23: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
22: Αυτό είναι σχετικό.
23: Με τι?
22: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
24: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpayments.com.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
27: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
28: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
29: Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παρασκευή 24 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Άλεξ Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
30: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά δεν μιλάω για άλλα. Βέβαια, με δικά σας βετρενόπεδα στο 6937-949-949. Ελάτε να γίνουμε μια ωραιότατη ρυθμική απογευματινή παρεούλα. Και μην ξεχνάτε, soundly.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
29: Σήμερα λοιπόν είχαν οι πρωινοί την τιμητική τους, διότι έγινε η μεγάλη κλήρωση. Το ταξίδι με το παρεάκι σας, το οποίο θα φύγετε 11 με 14 Σεπτέμβρη, Σαντορίνη, Βίλα Αγγέλικα. Δώρο και τακτοπλοϊκά από Golden Star Ferries.
30: Και το φάει από Drunk Fish.
29: Και πόσο ενθουσιάστηκε η τύπησα που βγήκε στον αέρα. Πόσο!
30: Δεν το άκουσα καν. Δεν το άκουσα, αλλά ζω για να τα ακούσω.
29: Ρέσει, Αλέξη.
30: Αφού με ξέρει τώρα.
29: Γιατί ρε αγόρι. Γιατί ρε αγόρι.
30: Δεν ήμουν λάθο αυτέ τι ώρε.
29: Ο ρυθμό 949, το ξέρετε. Σα φτιάχνει τη διάθεση, σα φτιάχνει τι διακοπέ. Εδώ είμαστε δίπλα σα. Και να σα φτιάχνουμε και τα απογεύματα.
30: Εμεί
29: συνεχίζουμε με επιτυχίε και έρχονται τώρα από όλε.

0: Αγαπημένη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949.
0: Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας η Λίνα Στρώμ, η μεγάλη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Και γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα της συνήθειας. Είναι η αγαπημένη μας ρουτίνα, ρε παιδί μου.
1: Πώς να το κάνουμε.
0: Αυτό έχει τεράστια σημασία στον ύπνο. Διότι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πηγαίνετε για ύπνο την ίδια ώρα κάθε βράδυ και να σηκώνεστε την ίδια ώρα κάθε πρωί και τα Σαββατοκύριακα. Άρα να ξέρετε το Σαββατοκύριακο, ξυπνώντας δηλαδή το Σάββατο το πρωί, μπορείτε να επισκεφτείτε και ένα κατάστημα Linea Strom και να δείτε από κοντά την πιο πλούσια συλλογή στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Σε εκπτωτικές τιμές, μην το ξεχνάτε.
1: Να το ξέρετε αυτό, παιδιά.
0: Έτσι.
1: Το νου σας.
0: Μαθαίνετε και περισσότερα στο linastrom.gr και κοιμηθείτε αλλιώς, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε, κοιμηθείτε αλλιώς.
1: Άντε, καληνύχτα.
0: Λοιπόν, πάμε ένα γρήγορο break.
1: Όπως
0: επανερχόμαστε,
1: είμαστε,
0: διότι έχουμε να παίξουμε το που είμαι.
1: Αδειμονώ.
0: Και φυσικά να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο. Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
3: Ούτε χτρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
2: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, εκμεταλλευόμενος τα τέρματα των Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και Σανταμαρία, και θέλει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα να τσεκάρει το εισιτήριό του για την επόμενη φάση. Τον πρώτο λόγο να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Conference League έχει και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, χάρη στο αυτογκόλ του Βάς και το τέρμα του Αντίνο, και πλέον την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κινείται και για τη μεταγραφική του ενίσχυση και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa από τη Χάπο Ελμπέρ Σεβά.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέα κυκλοφορία.
8: Κι αν η καρδιά σου

0: κυκλοφορία.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
15: Και το πρωί το πάμε τάπα.
16: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
15: Βεβαίως.
16: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
15: Ψυχές, παρουσίες.
14: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
17: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
18: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
19: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
20: Σε ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιβδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
21: Στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 9.
22: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
23: Είδες τον Κώστα, τι κορμιά έφτιαξε.
24: Γιατί η Ελένη
0: αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
0: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
0: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
23: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
24: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
23: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
2: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
23: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
2: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
25: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
23: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
26: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
27: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
28: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
29: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
28: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
30: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
31: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
32: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
33: Ωραίο, ε.
32: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
34: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
35: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
26: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
36: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
37: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
36: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
37: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
36: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
37: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
36: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
29: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
26: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
31: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
26: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
31: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
26: Ναι, ο καλός μου.
29: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
26: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
29: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη.
3: τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις, συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
37: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
37: Αφιβόκλη
5: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
37: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
37: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή μας, το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, και εδώ πέρα είμαι για να πούμε τα πάντα. Τα σουσού, τα trends και φυσικά πολλά πράγματα που δεν περιμένεις καν. Μου στέλνεις μηνύματα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, και φυσικά μένεις στην παρέα μου για ένα 2 ώρα γεμάτο μουσική και όχι μόνο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Hollywood Report, εγκυμονός Anne Hathaway, η αλλαγή της Zendaya και όλες οι εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο από το yupi.gr. Αλλά, παιδιά, το πιο clickbait θέμα είναι ένα. Γιώργος Μαζωνάκης στη συνέντευξή του στον Τάσο Τρίφωνος. Βλέπουμε και πολλά αποσπάσματα στο TikTok. Και αν χώρισε ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη, που ελπίζω να είναι κάτι το οποίο να είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ένα τραγούδι που βλέπω εδώ πέρα ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο TikTok και γενικότερα στα social media είναι, παιδιά, το καλοκαιρινό ραντεβού από δυτικές συνοικίες. Τυχαίο, δεν νομίζω, καλοκαιράκι γάρ. Αυτό είναι ο λόγος, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, η Δανάη, ένα κορίτσιο που κάνει σπάνιες εμφανίσεις, μία τραγουδίστρια πολύ νέα σε ηλικία, την έχουμε δει μόνο συναυλιακά μαζί με το Σάσκε. Έχει πραγματικά, παιδιά, πάει το TikTok σε άλλο level και ελπίζουμε κιόλας, σύμφωνα με φήμες που υπάρχουν, είναι και από τις καλλιτέχνες οι οποίες θα καταθέσουν στη Eurovision. Τραγούδι για το Sing for Greece. Το καλοκαίρι, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό της και πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Οπότε, για να δούμε τι θα δούμε για τις επόμενες μέρες. Ποιος θα βρίσκεται στην κορυφή του

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
5: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
4: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
5: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
6: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
6: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
7: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
6: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
7: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
6: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
7: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
6: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
8: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
9: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
10: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
9: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
10: Τηλέφωνο 22611-81380.
11: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
11: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
11: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
17: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
16: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
17: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
16: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
17: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
18: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
19: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
18: ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα Καπρίς Φράουλα.
16: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
0: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
16: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
0: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
19: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
0: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
19: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
19: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
19: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
21: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
22: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
23: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
24: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα.
25: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή την εβδομάδα τρένταρε περισσότερο στο X το λεγόμενο Mundial, παιδιά. Ημιτελική και τελικός, λογικό ήταν. Είχαν φύγει βέβαια οι μισές ομάδες εκτός ημιτελικών. Είχαμε όμως και ομάδες τις οποίες τις περιμέναμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Και αν κλειδαμπερώθηκες κι εσύ σπίτι, στείλε μας το μήνυμα.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Μία ώρα που έχετε χρόνο να μου πείτε τι θέλετε, τα τραγούδια που αγαπάτε και φυσικά να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
9: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
11: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
10: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
11: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
10: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
11: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
10: Πίτσα Ελδόντα.
11: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
10: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
11: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
10: Πίτσα Ελδόντα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. κινείται μαζί σας.
0: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
13: Πάρτι.
14: Εκδήλωση.
13: Θεατρική παράσταση.
14: Live μουσική βραδιά.
13: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
14: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
15: Sonus Events.
14: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
13: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
14: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
13: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
14: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
14: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
17: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
16: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
17: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
16: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
17: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
16: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
17: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
18: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
19: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία μέρα δύσκολη γιατί είναι Παρασκευούλα, οπότε περιμένουμε απλά να τελειώσουμε τις δουλειές μας, να πάμε για τα μπάνια μας. Όμως και μία μέρα εύκολη ταυτόχρονα και το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική η οποία έτσι θα μας κάνει να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι και εγώ επιστρέφω.

Ο Γιάννης Κότσιρας, παιδιά, ξανά έχει γίνει τρέντ. Και πολύ καλά καταλάβατε. Η νέα γενιά δείχνει την αγάπη του στο Γιάννη Κότσιρα. Και βλέπουμε τις συναυλίες του να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media. Μάλιστα, προχθές, παιδιά, έκανε μια συναυλία όπου το κοινό έλεγε λάθος τους στίχους και ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή για να το διορθώσει. Και τους είπε ουσιαστικά τους στίχους προκειμένου να τους πούνε σωστά. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε δει όλα, πιστεύω, σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο χρόνο έχουμε ακόμα μαζί, αλλά πολύ χρόνο ταυτόχρονα για να πούμε τις ιστορίες μας.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και ήρθε μια στιγμή ωραία, γιατί ήρθε η στιγμή των αφιερώσεων, παιδιά. Ο Παναγιώτης μας έχει στείλει εδώ πέρα για την Κατερίνα. Οπότε εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι από εκείνον σε εκείνη. Μα τι ωραία που τα λέω, οι άτιμοι βρε, παιδιά. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά το πολύ ρομαντισμό δεν τον μπορώ.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
8: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
9: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήκρια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
8: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφή.
9: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
8: Με την υπογραφή της εταιρείας

0: προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, λάπτοπ και τάμπλετ. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
4: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
4: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
3: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610 80100, και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
7: Ωραίο, ε,
6: χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610 26 574.
1: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
9: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
9: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
9: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
1: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
9: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
1: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
7: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζοδρόμιο.

0: ή το πεινάω λιγάκι.
1: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς, από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
2: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
1: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
3: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
4: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
1: Γιατί η ζωή θέλει.

και επιτυχίες. Πολλά τα νέα εδώ πέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον έκανε το χαμό του και αυτή την εβδομάδα και γιατί κατέκτησε ένα Global Chart, το Billboard, έτσι ταπεινά και απλά. Και παιδιά, γιατί προκάλεσε και χαμό με τις δύο sold out τους εμφανίσεις στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει το άστρο αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τι να κάνουμε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και φυσικά τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε, ξέρετε, τα συναυλιακά θα είναι στο full.

μου λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Καλό σου ακούω σε όλους, με υγεία, αγάπη και φυσικά ακολουθώντας το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81 380.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
11: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
10: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
11: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
15: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
16: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
16: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
16: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο.
0: Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
0: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
20: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
20: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
23: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
24: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
23: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
24: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
23: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
24: Πίτσα!
23: Μπέργκερ.
24: Πίτσα!
23: Μπέργκερ.
24: Πίτσα!
23: Μπέργκερ.
24: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
23: Πίτσα Ελδόνα.
24: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
23: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
24: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
23: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-88-646.

Ιορδάνης αγαπητός, Παρασκευή σήμερα όλη μέρα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε απτόητοι όσο αντέξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Να σας το παρουσιάσουμε, να σας το σερβίρουμε με πλούσια θεματολογία αλλά και πολύ πολύ όρεξη και θετική ενέργεια.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ, σαν καλός κόντες, πότε σε ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μετάδοσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπει στον κόπο στα social media να μας βρεις. Θα σου θυμίσω ονομαστικές ορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
2: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
1: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
2: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
1: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που

0: χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
1: Friendly Cafe. Κρεμάτης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
9: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
4: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ωχ, μου την έσπασε.
10: Ποιος πάλι?
4: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
10: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
12: Τα πρατήριά μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
11: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
12: Πρατήρια υγρών καυσίμων αμφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
13: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
14: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
13: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
14: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
13: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
14: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
13: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
14: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
15: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
16: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
17: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
18: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
17: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
18: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
17: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
18: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
17: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
18: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
17: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
19: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
20: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
19: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
19: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
21: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
22: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
23: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
24: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
25: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
26: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
27: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι.
0: Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
1: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
0: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
1: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
0: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
1: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
0: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 8587 16. Θήβα 6972 54 30 53.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
27: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
28: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
29: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
30: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
29: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
30: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
29: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
30: Πίτσα!
29: Μπέργκερ.
30: Πίτσα!
29: Μπέργκερ.
30: Πίτσα!
29: Μπέργκερ.
30: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
29: Πίτσα Ελντόνα.
30: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
29: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
30: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
8: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
29: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
31: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
29: Σώθηκες.
31: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
29: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
32: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
8: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
32: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
33: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
34: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
35: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
4: Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574.
9: Πάρτι.
10: Εκδήλωση.
9: Θεατρική παράσταση.
10: Live μουσική βραδιά.
9: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
10: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
9: Sonus Events.
10: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
9: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
10: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
9: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
10: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
10: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
11: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
12: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
11: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
12: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

ο Γιορτάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε 1 συν 1 και το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

μου, Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και θα σας πω πως το σημερινό είναι κρύο, κακό και σύντομο. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Το πράσο. Γιατί τα λέει με όλους. Σε έπιασα στα πράσα και τέτοια, ξέρεις.

Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
10: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
11: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
9: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
12: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
13: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
14: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
15: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
14: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
15: Τηλέφωνο 2261-81380.
16: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
17: Ωραίο, ε.
16: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
18: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
19: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
20: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
21: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
22: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
21: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
22: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
21: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
22: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
21: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610-81-677.
22: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
23: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
24: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
23: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
24: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
23: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
24: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
23: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
24: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
25: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
26: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Ιορδάνης αγαπητός, και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 11 με τις 20 δημοφιλέστερες της τελευταίας 20ετίας επιλέξαμε το Mad Max Fury Road. Μια ασταμάτητη κινηματογραφική καταιγίδα δράσης σε ένα μεταποκαλυπτικό κόσμο. Πραγματικά μια ταινία που μας κάνει να δραπετεύσουμε μέσα σε όλο το τετριμένο σενάριο που μπορεί να δούμε για προβλέψεις του τι θα μπορούσε να συμβεί στην ανθρωπότητα στο μέλλον. Όχι τυχαία μία από τις all time classic, το Mad Max. Νομίζω ότι έχει από τις πιο θεαματικές σκηνές περιπέτειας του 21ου αιώνα. Σίγουρα δεν το επιλέξαμε στη θέση νούμερο 11 τυχαία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

ο Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει. Να περάσετε καταπληκτικά το τρίμερο. Όσοι ξεκινάτε ή ξεκινήσατε τις διακοπές σας, να περάσετε μαγικά. Εγώ σας περιμένω με όποιο τρόπο και μέτρο μπορείτε να συνδεθείτε στην εκπομπή της Δευτέρας, γιατί θα έχουμε πράγματα και θέματα να συζητήσουμε. Να είστε σίγουροι. Καλή δύναμη και να περνάτε.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
5: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
4: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
5: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
4: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
5: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
9: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
9: Γιάννη! Η μαμά
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
17: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
18: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
20: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
21: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
22: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
23: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
22: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
23: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
24: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μια θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
25: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland? Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
2: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
2: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
3: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
2: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
3: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
2: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
3: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610 81 677.
2: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη
6: αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο.

0: Η Κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
3: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
4: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
3: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
2: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
3: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
5: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
6: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
3: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
7: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
7: Τούρτα και μετά απόλαυση.
9: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
10: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
11: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
12: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
14: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
15: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
16: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
18: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
22: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
21: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
21: Τηλέφωνο 22610-26574.
23: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
0: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη.
2: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: αυτό. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήκρια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
7: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
8: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
7: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
8: Τηλέφωνο 22611-81380.
9: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
13: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
13: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
13: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
13: Πίτσα Ελντόνα.
14: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
13: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
14: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
13: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
15: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά Τι νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
16: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
15: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες.
16: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
15: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
16: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
10: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
16: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
17: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
21: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
16: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
21: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
16: Ναι, ο καλός μου.
22: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
16: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Καρντένια.
1: Ο Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Απροσκλήτως θα έρθω έξω από το σπίτι σου. Θα πεινώ, θα μεθώ.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.

0: το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε να κάνει
2: καταπληκτικό
1: και να δώσει τη δική της
2: αισθησιακή ταινία Οδύσσια.
1: Sugar Babes TV.
2: Εντάξει, παρακαλώ. Έχει πολύ ψωμί. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένα δούρο. Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
1: γκάρι.
3: Ένα μάτι, αλλά.
1: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη, σαν να σταυράκι και. Α, έχουν θέατρο Σούνιο.
2: Θέλεις να σου δείξω την τρίρη μου.
1: Βλέπεις.
3: Έχω εγώ ένα δούριο ύπονα.
1: Μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία και αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10.
6: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου.
8: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά, ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί, το πάμε τάπα.
2: Θα πάω εγώ τώρα βλοζόντανη και θα πω και θα πω.
3: Καταψύξτε, καταψύξτε.
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
0: Του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
7: Ρυθμός 949.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.